0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: απόγευμα. Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: ραδιόφωνο είναι απλά μαθηματικά. 1+1 μας κάνει 104,8.
1: Ποιος τα γράφει αυτά, ρε?
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Αυτός είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι ο Shock FM 104,8.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσατε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κομωτήρο πήγα χθες.
2: Για να βγει αυτό.
1: Αυτό λέγεται Mermaid.
2: Κορίτσι, εσείς καταλαβαίνετε τι λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, είναι το μαλλί της Άριελ, της Γοργόνας, ρε, του Βάρη.
2: Τι συγγνώμη, ρε πουλάκι μου που δεν το ξέρω κιόλας.
1: Πρέπει να είμαι κόκκινη.
2: Όχι, πρέπει να έχεις λέπια.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποίησε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουνε. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσανε. Και ξανά, μάνα, και τους ξανά έλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
2: Γιώργο! Δεν μπορώ, θα φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πέ.
1: Την πρώτη φορά, πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά, πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγει να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού.
2: Ναι.
1: Το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι. Τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλεις.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις. Κάνε μόνο σου. Το έχει δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκε καλά. Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν πειραμένε το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα. 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί για αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
2: Ναι, ο καημένος.
1: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς μία στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας στρεσάρουν.
2: Πες παιδί μου, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
1: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο. Δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία οπίστια.
2: Γιώργο,
1: τι!
2: Τι θες να σου βγάλω από το βρακί από πάνω, μπορείς να δεις, χωρίς να τα βγάλω.
1: Στο σύντροφό σου μπορεί να είναι γυμνό.
2: Ωραία, τι θες.
1: Στην
2: να
1: παραλία
2: δεις?
1: Μπορεί να μας αφήσετε να βλέπουμε κι άλλους.
2: Τι λες, ρε βλα. Τι λες.
1: Ακούστε τι λέει η έρευνα και μετά μπορείτε να πείτε στον άντρα σας: χάζεψε, αγόρι μου, ελεύθερα, κοίτα.
2: Τα δικά μου να δει, πας καλά.
1: Και κυκλοφόρα πάνω, κάτω βλέπω τα δικά σου. Άμα κάθεσαι όλη την ώρα και έχει γίνει να με το συμπάθειο, τι περιμένω εγώ να δω.
2: Ό,τι θέλει θα γίνει, ρε, θα μου πεις εσύ πώς θα πάω.
1: Τα γυναικεία οπίστια βελτιώνουν την ψυχική υγεία των ανδρών και τους μειώνουν το στρες και το άγχος.
2: Μωρέ, τα καημενούλικα αγχώθηκα. Να σου φέρω και ένα μπιμπέρο να πιεις το γαλατάκι σου.
1: Και από βυζάκι πίνω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είσαι καλά, πάστα. Λάκα, πάει παράθαμε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τα πέντε πράγματα για να έχεις την τέλεια σχέση και τον τέλειο σύντροφο. Mm-hmm. Λοιπόν, νούμερο 1. Βρες έναν άντρα που να σε κάνει να γελάς, να χαμογελάς. Να έχει χιούμορ και να σε κάνει να γελάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
2: Αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Βρες έναν άντρα που να έχει καλή δουλειά και να ξέρει να μαγειρεύει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι κακό. Βρες έναν άντρα που δεν θα σου πει ποτέ μα ποτέ ψέματα και θα είναι πάντα ειλικρινής μαζί σου. Βρες έναν άντρα που θα σε φροντίζει και θα σου κάνει όμορφα δώρα χωρίς κάποιο σημαντικό λόγο. Βρες έναν άντρα που θα είναι καυτό στο κρεβάτι και θα προσπαθεί να σε ευχαριστεί πάντα εσένα πρώτα.
2: Τι ωραία που κάνει.
1: Και σημαντικό, κορίτσια, να φροντίσετε αυτοί οι πέντε άντρες να μην βρεθούν μεταξύ τους.
2: Ορίστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα γλυκιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
7: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
8: Ναι.
7: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
7: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
8: ναι,
7: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
8: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
7: Φέτα! Κου!
8: Κουροτυρόπιτα!
7: Κουφέτα, τέλος!
9: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
8: Ελένη, σε έχεις?
7: Έχω και Ελένη.
8: Ποια?
7: Και Ελένη.
8: Ναι. Ποια καλέ? Καλέ, γιατί δεν είσαι χαζό?
7: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
8: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
7: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
10: Εσύ είναι?
7: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
7: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
10: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
7: Ναι, ναι, ναι.
11: Ακόμα,
8: λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
7: Ναι.
8: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
7: ναι,
8: σε έπλαθε.
7: Το κάνει αυτό.
8: Και ένιωθε αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
7: Όλη γειτονιά.
8: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα. Εγώ και έκανα, αχ, αχ, αχ. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.

0: και Μαρία. Τώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
2: Γιώργος
0: και Μαρία.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Πρέπει να παίξει.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate
1: φέτο, σα συνηθού να φέτο. Άντε ρε παιδιά, καλή επιτυχία Ελλάδα, περάσαμε και στον τελικό.
2: Άντε με το καλό, άντε με την νίκη.
1: Λίγο υπομονή μέχρι το Σάββατο να δούμε τι θα γίνει στον τελικό της Eurovision του 2026.
2: Έχεις αγχώς?
1: Καθόλου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Θέλω να το σηκώσουμε, γιατί εμένα η δεύτερη θέση τώρα δεν μου αρέσει.
1: Κοίτα,
2: γενικά.
1: Δεν θέλω να είμαι κακό.
2: Όχι, μην είσαι.
1: Κακοπροαίρετο. Ναι. Θα μείνω σε ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε καλά τραγούδια φέτος στο πρώτο ημιτελικό.
2: Ήτανε...
1: Γιατί υποστηρίζουμε εννοείται την Ελλάδα παρόλα αυτά.
2: Προφανώς, εντάξει, δεν το συζητώ αυτό. Ήτανε όλα τα τραγούδια, ένα και ένα, δεν ξέρω. Σηκώστε χεράκι, πείτε καλημέρες, πείτε άμα το είδατε. Ήταν όλα τα τραγούδια.
1: Σουηδία μ' άρεσε, να πω την αλήθεια.
2: Η Σουηδία. Οκ, okay, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Κροατία νομίζω μ' άρεσε.
2: Η Κροατία, η τρελέση.
1: Ναι.
2: Σήμερα στα φρουδάκια που λες τώρα θα σκάσει από πίσω η μάγισσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την είδες τη μάγισσα πως έσκασε στο πλάνο?
1: Ναι.
2: Που ήταν ψηλά πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αφού λέω πριν σκάσει μύτη, λέω λολ, βλέπουμε.
1: Τέλειο, τέλειο.
2: Και σκάει ψηλά η τύπησα μάγισσα, λες και δεν ακουμπούσε πουθενά στο έδαφος. Το μόνο καλό, παιδιά, ήτανε ο Ακυλάρας.
1: Ναι.
2: Μετά έχουμε την Ιταλία που έχει περάσει ήδη στον τελικό.
1: Ναι.
2: Και προφανώς είναι και η Φιλανδία μεγάλο φαβορί.
1: Φιλανδία δεν
2: η
1: πρέπει
2: Φιλανδία
1: να την
2: είναι
1: είδα.
2: Με το βιολί, με την τύπησα.
1: Α, αυτό που μου έλεγες χθες.
2: Μπράβο,
1: ναι. Ναι, ναι, δεν το είδα.
2: Λοιπόν, δεν είχε καλά τραγούδια φέτος.
1: Α, σου πω την αλήθεια, παιδιά, τώρα πέρα την πλάκα. Είδα μέχρι την Πορτογαλία.
2: Ναι.
1: Που βγήκε ο Σαντιγκάη. Μαζί με τους φίλους του. Μου θύμισε λίγο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, συγγνώμη.
2: Εμάς μας θύμισε του Τριμητώνιο.
1: Μου θύμισε λίγο. Κάποιο εμβατήριο, μου θύμισε.
2: Ήταν τα παιδιά, έχουν σκάσει μόλις από το Πολυτεχνείο και είπαν να τραγουδήσουν.
1: Καλά εξηγήθηκαν. Δίνουν μια κουλτούρα, δίνουν κάτι διαφορετικό. Δεν με χάλασε καθόλου. Μέχρι εκεί είδα.
2: Δεν περάσανε.
1: Το κατάλαβα. Μέχρι εκεί είδα, μέχρι την Πορτογαλία. Δεν άντεξα άλλο.
2: Πρέπει να πέρασε και το Σαν Μαρίνο.
1: Ναι.
2: Ναι, και μείνανε και κάποιες άλλες χώρες που ήταν πάρα πολύ διάφορα τα τραγούδια. Να σου πω κάτι τι δεν μου αρέσει καθόλου. Που είναι πάρα πολύ το στοιχείο σε κάποια τραγούδια της τέκνο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ μπες μέσα στο κλαμπ και χόρεψε. Και το άλλο το σημείο, ρε παιδί μου, είναι πολύ μαυρίλα κάποιες χώρες, δηλαδή το Μαυροβούνιο. Λες τώρα αυτοί δαιμονισμένοι ήτανε.
1: Γιατί μωρέ.
2: Της μπήκε ο σταυρός ανάποδα.
1: Σιγά,
2: εμείς σταυρώναμε, λέγαμε αυτού του ξορκίζω το κακό, αυτού του ξορκίζω το κακό. Την θυμάσαι?
1: Όχι.
2: Το Μαυροβούνιο, έχει αυτό το λες.
1: Έχει
2: αυτό το λες. Ήτανε η τύπησα με τα μαύρα και τέσσερις άλλες κοπέλες που χορεύανε σαν να είναι μοναχές, με κάτι φάτσες ό,τι να είναι.
1: Που ήταν ζωγραφισμένες.
2: Όχι, αυτές δεν είπαμε, βρε Γιώργο.
1: Η Κροατία. Δεν το είδα, σου είπα, είδα μέχρι την Πορτογαλία.
2: Αυτή ήταν νωρίς οι δαιμονισμένες, αυτές οι πέντε που σου
1: λέω. Δεν τις θυμάμαι.
2: Πω, κρίμα.
1: Δεν τις θυμάμαι. Έμεινα μέχρι την Πορτογαλία και θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα. Προτίμησα να δω τον Dr. House, να πω την αλήθεια.
2: Το άλλαξες. Δεν το είδες μέχρι το τέλος. Εγώ ήθελα να δω να περάσω, περάσαμε και πρώτη, οπότε.
1: Πάμε ημιτελικό, στον τελικό, παιδιά. Πάμε Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ.
2: Ναι,
1: και το Ισραήλ νομίζω μ' άρεσε. Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.
2: Ναι. Και φέτος θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες το Ισραήλ, δεν θυμάμαι σε τι σειρά εμφανίστηκε. Δεν χαμηλώσανε καθόλου τις φωνές όπως κάνανε τα προηγούμενα χρόνια στο Eurovision. Αυτό το ουουου και όλα αυτά τα μηνύματα που έλεγαν από κάτω οι Eurofans τα αφήσανε να ακούγονται κανονικά. Και έγινε στο Ισραήλ.
1: Χαμός.
2: Χαμός.
1: Νομίζω πάντως, πέρα από την πλάκα, παιδιά, αν το παρακολουθήσατε και το καταλάβατε κι εσείς, είχαμε σαμποτάζ τον Ακύλα.
2: Γιατί? Ποιος?
1: Άλλη ενέργεια νιώθω κάθε φορά που ακούω το τραγούδι. Άλλη ενέργεια ένιωσα εχθές. Ήταν σαν να ήταν χαμηλωμένη μουσική. Σαν να το είχαν χαμηλώσει τα μικρόφωνα.
2: Ισχύει, Γιώργο, εκεί με το πατίνι. Εγώ έκανα λίγο να τον ακούσω κάπως.
1: Ναι, και λέω, μα σαμποτάρουν το τραγούδι.
2: Να έχεις δίκιο, Γιώργο μου, μπράβο. Κάνε καταγγελία. Βγες στο ραδιόφωνο τώρα και πες το.
1: Μα σαμποτάρανε.
2: Στην πρωινή εκπομπή ο Γιώργος Καρτελιάς έκανε μια δήλωση που άναψε φωτιές.
1: Σαμποτάρανε το τραγούδι μας. Δεν ήταν δυνατά η μουσική σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Σαν να είχαν πειράξει. Δεν ξέρω τι είχαν σκεφτεί οι σεναριογράφοι, σκιζογράφοι,
2: ναι,
1: και όλοι σχετικά εκεί γράφοι.
2: Ωραία, κοίταξε, ήταν πολύ εφάνταστο το βίντεο κλιπ. Σαν να έπαιζε ο Pac-Man ήταν, αλλά παρόλα αυτά μας αρέσει, θα το τραγουδήσουμε. Θα το πάμε το Σάββατο, θα κάνουμε κανονικά το τζέρζελο που του χρειάζεται το παρτάκι για να περάσουμε έτσι όλοι ωραία.
1: Και
2: να σου πω κάτι, είμαστε μεγάλο φαβορί. Η Φιλανδία δεν έχει τόσο καλό τραγούδι για να περάσει πρώτη.
1: Αν έχουμε παρόμοια τραγούδια στο δεύτερο ημιτελικό και στον τελικό,
2: ναι,
1: έχουμε μεγάλες πιθανότητες να το πάρουμε.
2: Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με την Κύπρο και Και άλλη μία έτσι χώρα, ποια ήθελα να σου πω. Τη Φιλανδία είμαστε, νομίζω, τα τρία καλύτερα τραγούδια και η Ιταλία.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, να τα πούμε και το Σάββατο.
2: Την πιάσαμε.
1: Το Μαυροβούνιο είχε πολύ μαυρή λαμαρία μου, γιατί το λέει και η λέξη Μαυροβούνιο.
2: Παιδιά, πραγματικά ήταν σαν να σκάσανε μύτη οι μάγισσες. 4-5 μάγισσες. Λοιπόν, στείλτε λίγο τα μήνυματά σας 697-800-1048. Το είδαμε το.
1: Την Eurovision.
2: Eurovision. Τι θέλουμε να, με τον Ακύλα, θέλουμε να το σηκώσουμε, θέλουμε
1: ναι,
2: να πάμε στο
1: γιατί
2: ΟΑΚΑ.
1: Δεν θέλουμε να χαρούμε.
2: Θέλουμε, το θέλουμε στην Ελλάδα.
1: Ακού, μπορεί να θέλουμε να το κερδίσουμε, το να έρθει δεν έρθει είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Να.
1: Μπορεί να πούμε ναι, θέλουμε να το κερδίσουμε, αλλά μην έρθετε.
2: Ρε παιδί μου, μπορεί κάποιο να πει δεν το θέλω τώρα το Τζερτζελέ. Κάτι άκουσα βέβαια,
1: ναι,
2: ότι αν το πάρουμε,
1: ναι,
2: το ζητάνε από τη Θεσσαλονίκη να το παρουσιάσουν εκεί.
1: Αχ, μια χαρά.
2: Δεν έχουμε βέβαια γήπεδο να το παρουσιάσουμε.
1: Α, το κάνουν έξω στο Λευκό τον Πύργο.
2: Στο Καφταντζόγλιο.
1: Α, κάνουν έξω μια προβλήτα. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Το Show Cafe Morning Show είναι εδώ με τη Μαρία Μπούτσικα.
2: Και τον Γιώργο Καρτελιά.
1: Και βέβαια περιμένουμε πώς και πώς τον τελικό. Να πω, θα δούμε και τον Πέμπτη τον ημιτελικό, τον δεύτερο, να δούμε την Κύπρο.
2: Έχουμε την Κύπρο στη θέση νούμερο 5. Στέλνουμε πολύ θετική ενέργεια στην Αντιγόνη και με τον Τζάλα Τζάλα.
1: Ρε παιδιά, ποιο βγήκε πρώτο στη Eurovision? Ποιο ήταν το χθε που ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι που είχε πολύ φασαρία?
2: Το πρώτο. Α, το Viva Moldova.
1: Αυτό, η Μολδαβία.
2: Πώς,
1: τι χαρά ο Κυριακός, τρελά. Τι ωραίο τραγούδι μου λέει αυτό.
2: Του είπε ότι είναι ένα αχταρμά λέξεων από Ιταλικά.
1: Ναι, αυτό το έλεγε και ο Καμποτζίδης, τα ακούγαμε. Και τέτοια φασαρία και να μου λέει τι ωραίο τραγούδι. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Είναι απαράδεκτο.
1: Για να καταλάβετε τι αρέσει τα μικρά. Συνεννόηση μπουζούκι.
0: Ο ήχος του Show Cafe με 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Show Cafe 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας ή αλλιώς προ-προ-παρασκευή. Έλα, Μαρία.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Το ζήτησε ο φίλος ο Πέτρος που λέει: εγώ, παιδιά, πάντως ψηφίζω Μαρία να πάει με το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Το χρόνο σε γυροβίζει. Γεια σου, Πέτρο.
2: Εγώ καημό μεγάλο θα κερδίσουμε.
0: Δεν έχει λόγια.
2: Ελλάδα μου καλή.
0: Γεροσιλία να βάζεις λόγια.
2: Θα βάλω λόγια αφού με στέλνετε με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Εγώ θα σας τα βάλω τα λόγια. Εγώ αυτή τη φωνή θα τη βγάλω στην Eurovision.
0: Ναι, άμα δεν τη βγάλουμε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Χάσουμε.
2: Εσείς που λέτε που κοροϊδεύετε τώρα με το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Άμα πήγαινα εγώ χθες με τραγούδι, με αυτό το κακό χάλι που είχε εκεί έξω κάθε
0: Αγκή,
2: χώρα.
0: Που ήταν πολύ αξιοπρεπής.
2: Φυσικά πάρα πολύ καλός. Με το κούνημά του, με τα αυτάκια του, με το ένα του και το άλλο του. Εγώ άμα πήγαινα, να ξέρετε, εγώ δεν θα είχα καθόλου ανταγωνισμό. Θα περνούσαμε κατευθείαν σαν τον Αγγλί.
0: Εσένα θα στο δίνανε από τον ημιτελικό. Θα λέγανε κυρία μου, πάρτε το έχετε κερδίσει. Τι πιο τελικό και βλακή, τώρα μπεδευόμαστε όλοι. Και
2: δηλαδή, εντάξει, τώρα ξέρει τι κούνημα θα έκανα εγώ εκεί πέρα. Ό,τι λες τώρα, Μαρία, ξεκάθαρο. Ναι, θα βάζα και λίγο λίρα μέσα από ποντιακή. Θα έφερνα ξανά και τις χορδές της Παπαρίζου όπως έκανε και ο Ακύλας.
0: Τι έβαλε και ο Ακύλας.
2: Α, βέβαια. Τι παραπάνω έχει ο Ακύλας από εμένα.
0: Είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος τουλάχιστον. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου.
2: Είναι τραγουδίστρια που έχω ολόκληρη ενότητα λαλαλα στην εκπομπή μου.
0: Έλα, δεν φαντάζεστε, ρε παιδιά, να πηγαίναμε Eurovision με λαλαλα. Και να προσπαθούσαν να καταλάβουν τι λέει.
2: Δεν θα μπορούσαμε, γιατί η Viva Moldova που έλεγε τόσα, κάτι φυσιολογικό σαν απάντηση.
0: Με τόσα που έχουμε δει, δεν θα έλεγα όχι. Κανένα θέμα, απόλυτα.
2: Μπορεί να λέγαμε εμείς.
0: Είναι σε διασκευή αυτό. Βάλε λόγια.
2: Μια τρέλα στην καρδιά θεϊκή. Ελλάδα μου σ' αγαπώ πολύ.
0: Κάνω χωνικά.

0: Είμαι το φαν από κάτω, ρε παιδί μου.
1: Οι άλλες οι χώρες ζηλεύουνε γι' αυτό και με παιδεύουνε.
0: Ευτυχώς που δεν καταλαβαίνουν.
1: Θα είχα μετάφραση όπως είχε ο Ακύλας.
0: Με υπότιτλους θα βγει η Μαρία. Έχεις σκεφτεί και τη σκηνική σου παρουσία.
1: Κάνουνε δύσκολη ζωή.
0: Οι στίχοι μόνοι τους ξαφνικά πετάγονται μέσα στο τραγούδι. Δεν έχουν μια συνοχή. Δεν πειράζει. Άντε, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία και στην Κύπρο να πούμε την Πέμπτη.
1: Θα το κάνω τραγούδι, τέλειωσαμε. Go, Μαρία, go. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα μηνύματά σας.
0: Ο Μάνος Λοΐζο. Πάντως, εγώ θα περιμένω να το ακούσω.
1: Ναι, χρειάζομαι έναν παραγωγό από πίσω να μου το κάνει.
0: Χρειάζομαι έναν παραγωγό από πίσω. Κρατάω μέχρι εδώ. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber.
1: Ζηλεύετε, ζηλεύετε.
0: Και κάνω πρώτα ρε πουλάκι, να ζηλέψουμε.
1: Άμα μου το αφήσεις τώρα, εγώ θα αρχίζω μόνη μου να νιαουρίζω τη γάτα πάνω.
0: Τι είναι, το θέμα είναι να είναι ολοκληρωμένο ρε παιδί μου.
1: Ναι, θα το κάνω.
0: Να στοιχώσει σωστά.
1: Στείλτε λίγο στίχους από αυτό το τραγούδι της Ευδοξίας.
0: Σε ευδοκία. Τον τίτλο δεν ξέρει και θέλει πάνω τραγούδι. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματά σου στο Viber και τις δικές σου. Καλημέρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Όχι, είδα το 13 και κόλλησα γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ούτε Τρίτη ούτε Παρασκευή.
0: Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Δεν σχολιάσαμε κάτι σαν καλοπροαίρετοι Έλληνες. Δεν σχολιάσαμε κάτι.
1: Τι αφήσαμε.
0: Τους παρουσιαστές της Eurovision. Τη Σβαρόφσκι με τον.
1: Τη Σβαρόφσκι με τον άλλον.
0: Όλοι μας έμεινε το όνομα της Ελληνής, αλλά τον παρουσιαστή της δεν το θυμόμαστε. Οποίος 20 χρόνια λένε είναι το πιο αναγνωρίσιμο άτομο εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Στη χώρα του, ναι.
1: Α, δεν το άκουσα αυτό. Είχα μείνει
0: στη Σβαρόφσκι. Ηθοποιός, σκηνοθέτης,
1: ναι,
0: τραγουδιστής, από όλα τα κάνει.
1: Όλα τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλληνας είναι αυτός, να ξέρεις. Ή να σου πω κάτι, εγώ απλά την ώρα που έλεγαν ότι είναι της γνωστής οικογένειας Σβαρόφσκι η συγκεκριμένη κοπέλα, έκανα σαν Ελληνίδα την εξής σκέψη.
0: Ναι.
1: Τι μέσο πρέπει να έβαλε για να παρουσιάσει τον τελικό της Eurovision.
0: Γιατί μπορεί να είναι και παρουσιάστρια γνώστρια.
1: Δεν είπε. Δεν είπε, είπε
0: δεν
1: είναι
0: είπε
1: τώρα ο Καμπουτζίδης.
0: Κοίτα, δεν είπε κάτι ο Καμπουτζίδης, γιατί δεν μπήκα να ψάξω κιόλας.
1: Φόρε με το μεταξύ γεμάτο Σβαρόφσκι.
0: Καλά, παιδιά, νομίζω θα σκάσει σιλικόνη και θα κολλήσει την τηλεόραση.
1: Γιώργο, μη γελάς τώρα.
0: Ήταν κάποιο νούμερο μικρότερο.
1: Εντάξει, τώρα ήθελε και αυτή να.
0: Βρε, δεν με χάλασε. Δεν με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Για το σωματότυπό τη δεν ήταν λίγο χαμηλοκόλλα.
1: Σταμα... Ρε Γιώργο, τι σχολιάζουμε τώρα.
0: Αυτά που δεν θα ακούσει ποτέ αυτή.
1: Τι γλυκό που.
0: Όχι,
1: είσαι.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει το κορμί, το βλέπει από μακριά.
1: Δεν το είδα καλέ άμα ήταν. Δεν το είδα το από πίσω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν. Ένιωθα ότι ο κορμό ήταν μεγαλύτερο από το.
1: Ω Θεέ μου.
0: Το έλεγα και τον Κυριάκο.
1: Να... Στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Τι του είπε. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Αν του αρέσει το ρότσα η κοπέλα με το κόκκινο φόρμα, έτσι του είπα.
1: Ναι.
0: Τώρα, μέχρι να το εξηγήσω,
1: ναι,
0: ναι, παρουσιάστρια κτλ.
1: Ναι.
0: Το ρότσα
1: τι
0: αυτό.
1: Είπε το παιδί σου.
0: Μου λέει καλή είναι, αλλά κάτι δεν μ' αρέσει. Του λέω ξέρω τι είναι.
1: Τι.
0: Ο ποπός του λέω δεν είναι συμπαθής με το υπόλοιπο.
1: Έλα, να συνεχίσουμε λιγάκι.
0: Καλά, δεν είπα κάτι κακό.
1: Έλα τώρα να μιλήσουμε για τον κόρο τη Σβαρόφσκι.
0: Καλά, θε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εγώ λέω αν το παρατηρήσατε, μπορώ να το παρατήρησα μόνο εγώ.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, θα το αλλάξω το θέμα, θα μείνω στη Eurovision και θα πω παιδιά να ξέρετε, αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή
0: ναι.
1: Είναι ότι η Μολδαβία εκεί που δεν υπήρχε καν στη δεκάδα εμφανίζεται με γοργούς με ρυθμούς να
0: αυτά.
1: Ανεβαίνει στην πρώτη εφτάδα και άμα αφήσουμε τα παιδιά μας και τα παιδιά σας να ψηφίσουν, τη βλέπω τη Μολδαβία του χρόνου. Φθηνά θα τη βγάλουμε.
0: Κάτι ξέρει ο Κυριάκος που μου λέγε πολύ ωραίο τραγούδι. Γιατί ψηφίζουν και μέσω ίντερνετ, οπότε του είναι και πολύ πιο εύκολο.
1: Καλή. Είναι σαν να είναι το τραγούδι Waka Waka τη Σακύρα στον τελικό του κυπέλου.
0: Τέλεια.
1: Στο FIFA.
0: Τέλεια. Τέλεια. Οπότε υπομονή μέχρι το Σάββατο. Αυτά περί Eurovision. Παιδιά, άμα έχετε κανένα κουτσομπολιό και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας για να το αναπτύξουμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Έτσι, μηνυματάκι στο Viber 697 800 104 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Τι γιορτάζουν σήμερα,
1: λοιπόν, παράκι μου. Χρόνια πολλά να πούμε στη Γλυκερία, τον Σέργιο, τη Σεργία και τη Σεργιανή.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει, αλλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχουμε κόσμο και ντουνιά, παιδιά, σήμερα.
1: Όπα.
0: Έχει γενέθλια μαζί με τον Γεώργιο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Το Φώτη Μεταξόπουλο.
1: Ναι.
0: Τον,
1: ο μπαμπάς είναι ο Φώτης. Όχι, ο γιος είναι ο Φώτης ο Μεταξόπουλος.
0: Το Steve Wonder.
1: Ναι.
0: Με τον Dennis Rodman. Με τον Νίκο Αλιάγα, τον Κωστή Μαραβέγια, τον Σόλον Τσούνι, τον Γιαγιά Τουρέ και τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ.
1: Ω, μόνο τον τελευταίο.
0: Όχι μόνο τον τελευταίο, δηλαδή ο Παπα-Νικολάου με το... Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει ρε φίλε.
0: Τι ε?
1: Είμαι της νέας γενιάς εγώ.
0: Αν δεν έβγαζε το τεστ το παπ.
1: Ναι.
0: Τι θα μαθαίναμε.
1: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα, δεν θα υπήρχαμε εδώ πέρα πολλοί από εμάς.
0: Εθνική μέρα από πηδήματος αμβατράχια. Σήμερα βγείτε στη δουλειά ή όπου θέλετε και να πάτε, πηδάτε στα πατράχια, λέει η εθνική μέρα για την Αμερική. Εθνική μέρα μιλόπιτας, πολύ ωραία μιλόπιτα. Εθνική
1: πίδα στο πατράχι σήμερα, πίδα Γιώργο μου, πίδα.
0: Πηδάω. Εθνική μέρα εργαζομένων στην εξωτερική βάρδια. Εσείς καληνύχτα, σας πάτε τώρα στο σπίτι που σχολάτε.
1: Όχι, όχι, στις 11 να πάτε να κοιμηθείτε. Περιμένετε 3 ώρες ακόμα.
0: Εθνική μέρα κροτών, εθνική μέρα φρούτων κοκτέιλ, τύπου κομπόστα που είχε όλα τα κομματάκια μέσα. Θυμάστε, ωραίο, ωραίο, δυνατό.
1: Και μόνο ψάχναν... ροδάκινο ανανά και για ψάχναν... πάντα.
0: Όχι, ρε, παίρναμε το κοκτέιλ που είχε από όλα μέσα και ψάχναν
1: τι
0: τα κερασάκια.
1: Τι να το κάνεις αυτό το σταφυλάκι, τα κερασάκια ήταν ό,τι να είναι, βλακίες.
0: Πολύ
1: ήταν.
0: Μικρά και λίγα.
1: Μα η κομπόστα.
0: Γιατί δεν βγάλανε κομπόστα κεράσια.
1: Κομπόστα κεράσια υπάρχει. Πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο και πάρε την κομπόστα με τα κεράσια που βάζουν πάνω στις πάστες.
0: Όχι, ρε, θέλω αυτό που ήταν μέσα στο ζουμί, αυτό που κάνανε, που τρώγαμε
1: ζήτατε
0: παλιά.
1: Ζήτατε εσύ με το ζουμί, ρε Γιώργο.
0: Εθνική, εθνική μέρα χούμους.
1: Χούμους, μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1890 ο Νικολά Τέσλα πατεντάρει την πρώτη ηλεκτρονική γεννήτρια. Επίσης,
1: ηλεκτρονική, όχι.
0: Ηλεκτρική.
1: Α.
0: Ηλεκτρονική είπα. Δεν το κατάλαβα.
1: Μην το πει ηλεκτρονική.
0: Ωραία. Σαν σήμερα όμως, παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Σαν σήμερα το 1917 έγινε το θαύμα της Φατιμά. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα κυριολεκτικό μέρος λατρείας καθολικής εκκλησίας, καθώς γιορτάζεται κάθε χρόνο γιατί εμφανίστηκε η Παναγία στα τρία παιδάκια.
1: Και γιατί ονομάζεται Φάτιμα?
0: Γιατί θα τους είπε στα παιδάκια ότι θα εμφανίζεται, θα έρχομαι κάθε χρόνο την ίδια ώρα κάθε μήνα. Για πάρα πολύ καιρό, κάθε μήνα, κάθε 13 του μήνα θα εμφανίζομαι και να έρχεστε. Και του έδινε και.
1: Γλυπιτζούρι.
0: Προφητείες. Τι γλυπιτζούρι, Παναγία.
1: Θέλω να πω.
0: Έλα, Παναγία.
1: Σήμερα.
0: Η Παναγία είναι περίπτερο.
1: Γιώργο. Γιώργο, με ενοχλείς πάρα πολύ, ειλικρινά.
0: Λοιπόν, πήγα.
1: Καθολική είναι, δεν μας νοιάζει.
0: Λοιπόν. Ο ουρανός ήταν σκοτεινό.
1: Έμα τους έδινε, λες, και δηλαδή τι τους δίνει.
0: Προφητείες τι να δώσει η Παναγία, Μαρή. Αντίδωρο, τι να δώσει, δηλαδή. Έλα, Παναγία.
1: Ω, Θεέ μου.
0: Ο ουρανός ήταν σκοτεινός, έβρεχε καταρακτοδός. Ξαφνικά άνοιγαν οι ουρανοί, ο ήλιος χόρευε, αλλάζοντας συνεχώς χρωματισμούς.
1: Χόρευε ο ήλιος.
0: Με το ζεμπίκο τσεπδοκές. Λοιπόν, το περιστατικό το βίωσαν ακόμα και ρεπόρτερ, γιατί πήγαιναν κάθε μήνα που εμφανιζόταν η Παναγία και βλέπαν τι γινότανε. Και έδωσε και τρεις προφητείες στα παιδάκια.
1: Τι?
0: Δεν σου λέω, να κάτσεις να το βρεις. Του είπα ότι θα κρέμει το σούπερ μάρκετ και δεν θα ξαναφάνε κλιμπιτζούρι. Γιατί
1: είναι
0: μέσα στο ζάχαρο.
1: Με κοροϊδεύεις, αλλά έτσι όπως το είπες έβγαζε κατευθείαν νόημα. Και τους έδινε, αφήνεις 10 και ένα. Κλιμπιτζούρι, τι να τους δώσει.
0: Παναγία, στα παιδάκια. Ποπκόρν και μαλλί της γριάς.
1: Από μικρά τώρα τους έβαζε σε προφητείς. Δύσκολα πράγματα για παιδιά να τα αντιμετωπίσουν.
0: Πάμε να αναλύσουμε, ρε παιδιά, το κοκόρι μας.
1: Α, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Η Αγία Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα γιορτάζει το γαλάτσι. Χρόνια πολλά στο γαλάτσι.
0: Χρόνια πολλά στο γαλάτσι. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι στο 2-10-300-1048. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος με το ξέρεις πολλούς και για να δούμε τελικά πόσες φορές θα αναλύσει το κοκόρι. 2-10-300-1048.

0: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι? Μοναδικά δώρα σε περιμένουν από το Σοκαφέ Morning Show. Αν μας πεις τις φορές που λάλησε το κοκοράκι μας. 2-10-300-1048. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο που λέει: Γι' αυτό λέγεται Eurovision, Γιώργο μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήγε η Σβαρόφσκι και μας πετάχτηκαν τα ματιά. Οκστό. Τα έλεγε ο ψάλτης σε μια ταινία. Τα έλεγε Eurovision.
1: Για πάμε, παιδιά. Για στείλτε τις καλημέρες σας. Στείλτε τα ωραία σας τα μηνύματάκια. Τι θέση βλέπετε την Ελλάδα μας να τερματίσει? Είναι στις πρώτες τρεις που δίνουν τις στοιχηματικές ή πάμε και λίγο πιο κάτω? Στέλνουμε θετική ενέργεια. 6, 9, 7, 800, 104, 8.
0: Νομίζω πρέπει να περιμένουμε και το δεύτερο ημιτελικό.
1: Γιατί? Γιατί δεν έχει μεγάλες διαφορές, βρε Γιώργο μου, και δεύτερο ημιτελικό.
0: Έχει πάνω κάτω τα ίδια τραγούδια, είναι.
1: Δηλαδή από το δεύτερο ημιτελικό η Αντιγόνη είναι να περάσει.
0: Ασυζητητή.
1: Ευθεία είναι άδειο ο δρόμο μπροστά τη.
0: Τόσο χάλι και ο δεύτερο.
1: Λίγο καλά να είναι τα φωνητικά τη Αντιγόνη που είναι λίγο κουρασμένη και θα το σκίσει και εκείνη. Η οποία Αντιγόνη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι ομορφιά είναι αυτή η γυναίκα.
0: Νομίζω είχαμε ακούσει
1: πολύ. Τι θεϊκή ομορφιά είναι αυτή. Έτσι την έχουν βάλει με ένα άσπρο φόρεμα κολλητότατο. Φαίνονται οι έξι Κυριακοί από τα δεξιά έτοιμοι να παίξει πιάνο και έχει βάλει και τη μαλούρα τη Αλαφουρέιρα. Τι να πω, πανέμορφη η Αντιγόνη. Πανέμορφη.
0: Ωραία, ωραία. Μου φαίνεται περίεργο ότι φέτος η Eurovision δεν.
1: Δεν έχει τραγούδια, ε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει στοιχώσει μια Euphoria έτσι να γουστάρουμε λίγο. Και έχω μείνει, εγώ φαντάσου.
1: Κάτσε ρε, στείλαμε. Τη μία τη στείλανε τη Euphoria. Δεύτερη τη στείλανε τη
0: Euphoria. Όχι, ρε, σαν τραγούδι, ρε, λέω, ρε. Σαν τραγούδι. Άντε είχαμε και το Espresso Macchiato, Macchiato, Macchiato. Άντε και αυτό για λίγο.
1: Έχουμε το φέτο για το Macchiato.
0: Το λέω γενικά, ρε, σαν ποσοστό τραγουδιών.
1: Έχει πάρει τη θέση από τραγούδια όπω. Ποιο είπε τώρα?
0: Το Μακιάτο.
1: Το Μακιάτο. Τη Σβέρντα Ντελίκοβα τη τέτοια. Το Άιντ Βάι,
0: Άνω.
1: Θα μιλήσουμε στην ιστορία. Σε αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι. Γιώργο, αυτό ήταν πριν από 20.000 χρόνια. Δεινόσαυρο είσαι, ρε φίλε. Πού ήσουν εκεί? Τι ηλικία έχει πια, τι κρύβει?
0: Μη με βλέπει έτσι νέο.
1: Νέο.
0: Έχω ζήσει, έχω περπατήσει. Έχω. Ωρε φίλε.
1: Περπάτησα μαζί με τον Ίσου τότε.
0: Ναι, τον ακολουθούσα. Ήμουν ένας από τους. Ήμουν ο 13ος
1: που.
0: Δεν ήθελα να βγω στην κάμερα.
1: Δεν θα γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν, δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, εδώ συνεχίσω. Ας τον πανάγω.
0: Δεν πανάγει, δεν είναι κλειπή τζούρια. Αυτό σε πείραξε.
1: Γιώργο, ούτε κατάλαβα τι είπα τότε, εντάξει.
0: Τότε, πριν δύο λεπτά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Πού το πιμέρι.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
6: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
14: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Όταν η εμπειρία μιλά, από το 1971 η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
16: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς? Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
17: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
18: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
19: Χαμός το Sad Games.
18: Τόσο δυνατά?
19: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
18: Καλά, τόσο μπροστά?
19: Έλα και θα το νιώσεις.
18: Έρχομαι.
19: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
16: Μαμά, θέλω περιποίηση.
20: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift,
15: φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
16: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
15: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: παιδιά, τώρα πέρα την πλάκα. Χθες είδατε αέρα καυτό, ζεστό. Είχατε κι εσείς έτσι πάρα πολύ αέρα.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν καυτό ζεστό.
0: Τι δεν ήταν καυτό
1: ζεστό. Το δικό μας ήταν δροσάτο.
0: Δροσάτο, παιδί μου, άνοιξα το παράθυρο κάποια στιγμή και μου έρχεται μια λάβα ή βγήκα στην πιλωτή και λέω τι έγινε, ρε φίλε. Ναι. Και πολύ, πολύ, πολύ αέρα.
1: Εμείς πάνω στα στρώματα, στον δεύτερο και τρίτο όροφο του σπιτιού μας, είχαμε δροσάτο αέρα.
0: Τι ώρα, κάτω... γιατί ώρα λες.
1: 10 παρατέταρτο.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω και το απόγευμα.
1: Όχι, καλέ, φυσούσε τρομερά το βράδυ.
0: Ναι, εγώ μιλάω. Στο αέρα εννοώ προς το απόγευμα.
1: Α, συγγνώμη, ήταν σε λάθος ώρα.
0: Καλά, 2 η ώρα το βράδυ για δροσιά.
1: 10 παρατέταρτο, δεν είναι 2 η ώρα το βράδυ, καλέ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα ακόμα μια ζεστή μέρα για την πόλη της Χαλκίδας.

0: ψωμάκι για το μεσημέρι. Καταπληκτικά ψωμάκια, παιδιά, έχει ο Αλμπινίσης. Είναι να τα κάνεις την παπάρα του που έχεις το μεσημέρι με τη χωριάτικη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικά. Λοιπόν, και πάρα πολύ φρέσκα. Όλα αυτά τα βρίσκεις φαρμακίδου 1 στο 22-210-6436.
1: Και για να δούμε τι θα γίνει και με τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια, ρε,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Η μέρα ζητά σταθερότητα, ηρεμία και ξεκάθαρες κινήσεις, αλλά μικρές εντάσεις δοκιμάζουν την υπομονή σου. Υπάρχει πείσμα, ανάγκη για ασφάλεια και αρκετό θέλω να γίνει όπως το λέω εγώ. Πιο ζόρικα σήμερα θα περάσουν. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048, ένα από τα 12 θα το επιδίσει και σήμερα η Μαρία.
2: Υδροχόε, προσωπικά ή οικογενειακά θέματα σε πιέζουν, μη φορτώνεις περισσότερα από όσα αντέχεις, η μέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, φίλοι και επαφές σου ανεβάζουν τη διάθεση, η μέρα έχει στήριξη και όμορφες εξελίξεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα, σήμερα βρίσκεις ρυθμό και πρόγραμμα, η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, η σκέψη σου λειτουργεί εξαιρετικά. Καλημέρα για αποφάσεις και στόχους, η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, οργανώνεις καλύτερα σχέδια και υποχρεώσεις, με λίγη υπομονή βγαίνεις κερδισμένος, η μέρα σου είναι ένα 8. Ψαράκια λέω, επικοινωνία και συζητήσεις λειτουργούν υπέρ σου, καλημέρα για επαφές και μετακινήσεις, η μέρα σου είναι ένα 8.

0: Σκορπιέ, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, χρειάζεται ψυχραιμία και όχι έλεγχος. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώ καιρε, έχεις καλή διάθεση και δημιουργικότητα. Ιδανική ημέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, είσαι στο επίκεντρο αλλά με ένταση. Μην αφήσεις το πείσμα να δημιουργήσει προβλήματα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ, σκέφτεσαι πιο βαθιά συναισθηματικά ή οικονομικά θέματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Και λιονταράκια, πίεση στα επαγγελματικά και υποχρεώσεις. Μην αντιδράς από εγωισμό. Η μέρα σου είναι ένα 6.
1: Οπό! 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το πεθυμένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια για να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, ακόμα και τα παιδικά μας. Καλημέρα, Ολυμπιάδα. Καλημέρα! Καλημέρα!
2: Με λένε Ναταλία.
1: Ναι.
2: Και το πεθυμένο ζώδιο είναι ο δίδυμος.
0: Ναι, πάρτο!
1: Ναι, Ναταλία μου!
0: Πάρτο, Ναταλία, πάρτο!
1: Το πήρες! Ναταλία, πόσο χρόνο είσαι?
2: 8.
1: Και τι τάξη πας?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Και τι έχεις πρώτη ώρα, θυμάσαι?
2: Και μέρα έχω γυμναστική.
1: Α, τέλεια, τέλεια θα πάει η μέρα. Μπράβο, μείνε στη γραμμή σου, Ναταλία μου, να πάρεις τα εισιτήρια σου, να δεις και εσύ τα παιδικά σου.
0: Πάρτο σου, πάρτο σου, πάρτο σου, πάρτο σου, πάρτο σου, πάρτο σου. Σου είπα, πάρτο. Λοιπόν, Ναταλία.
1: Του χρόνου.
0: Δίδυμε. Χρειάζεσαι λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 7.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Γενέθλια, γιορτές, λόγια αγάπης, έρωτα, λατρείας. Αν και νομίζω ότι ξενυχτήσατε τελικά χθες, ε. Βλέπω το Eurovision.
2: Εδώ μην τη δούμε. Μία φορά το χρόνο γίνεται.
1: Αλλά
2: και εγώ θυσίασα τον ύπνο. Μία παρατέταρτο κοιμήθηκα.
1: Τι ώρα?
2: Μία παρατέταρτο. Άσε με
1: και
2: τώρα.
1: Και μυθεί το μεσημέρι.
2: Δεν μπορώ, έχω δουλειές. Με φούντες.
1: Και μυθεί το βράδυ, από τις 8.
2: Άμα φτάσω σπίτι.
1: Πώς κοιμάζει που δεν έχει νυχτός το βράδυ?
2: Άνετα.
1: Άνετα. Δυστυχώς η Μαριάννα δεν το σκόνη, Γιάννη μου, δυστυχώς. Και παιδιά, κορίτσια, θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς καταλαβαίνεις ότι ο σύντροφός σου.
2: Ναι.
1: Είναι πιο πολύ γιο σου παρά τέρι σου.
2: Θα σου πω εγώ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το
1: Τα σημάδια που δείχνουν τελικά δεν νιώθει και τόσο σύντροφος-σύντροφος, αλλά για γιος-γιος.
2: Βρε, σύντροφος-σύντροφος νιώθει, απλά νιώθει ταυτόχρονα σύντροφος για παύλα γιος. Παύλα γιος.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνει τελικά ότι ο σύντροφός σου παραμένει γιος παρά...
2: Παρά σύντροφος.
1: Παρά σύντροφος. Κολόνα
2: του σπιτιού.
1: Ποια είναι αυτά τα σημάδια, θα μάθετε σε λίγο. Τα έχει ζήσει όλα?
2: Δεν τα ξέρω, αλλά υποθέτω πως ναι.
1: Πέντε είναι.
2: Πέντε, κάτσε να σκεφτώ.
3: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη που στέλνει πολύ ωραία AI πολύ ωραίες AI φωτογραφίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει AI φωτογραφίες. Τελικά νομίζω δίνει λίγο πόνο. Καλημέρα και στο Μιχαήλ που μας στέλνει την καλημέρα του και μας ακούει φανατικά.
1: Φανατικά έπρεπε από Αθήνα.
0: Έπρεπε να πάρεις Μιχαήλ μου στο κοκόρι εκείνη την ώρα. Αύριο πάλι, παιδιά. Και τι γίνεται, παιδιά, τα πέντε σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου παραμένει περισσότερο γιος. Μαμάκιας, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Παρά σύντροφος.
1: Μαμάκιας προς τα εμένα, ας πούμε, που είμαστε σε σχέση, σωστά.
0: Όχι, ότι είναι ακόμα κολλημένος με τη μάνα του.
1: Α, είπες άλλο όμως εσύ τώρα.
0: Τι κατάλαβες?
1: Πώς είναι ακόμα, δεν είναι τόσο σύντροφος όσο το παιδί σου.
0: Για πες.
1: Δηλαδή,
0: θα κάνουμε τη δική μας έρευνα.
1: Έχω ξεκινήσει λοιπόν. Πώς δηλαδή η σύντροφος παραμένει και μάνα ταυτόχρονα. Λοιπόν, του θυμίζεις να συμμαζέψει τα πεταμένα του πράγματα. Δεξιά και αριστερά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: έλα βρε παιδί μου, συμμάζεψε λίγο τα βρακιά σου. Είναι πεταμένα κάτω. Δεν τα έριξες μέσα στο καλαθάκι που έχουμε για τα άπλυτα. Ένα αυτό, το κρατούμενο.
0: Άρα, λοιπόν, παιδιά, η έρευνα έχει να κάνει ότι εσύ που είσαι σύντροφος, είσαι και μάνα και σύντροφος.
1: Και μάνα ίσως λίγο περισσότερο. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσουμε και τι του έλεγε η μάνα του καθόλου τα χρόνια που ήταν μαζί της.
0: Λοιπόν,
1: σε ρωτάει πού είναι τα πράγματά του. Ρε η Μαρία, δεν βρίσκω που είναι ο φορτιστής μου. Πού τον έβαλες?
0: Εκεί
1: είναι,
0: Νίκο
1: μου, στο κομωδίνος. Μα δεν τον βλέπω. Πας εκεί και το βρίσκεις αμέσως.
0: Ναι, αλλά περίμενε λίγο, ρε πουλάκι μου. Άμα εσύ συμμαζεύεις το σπίτι, παράδειγμα, ποιο να ρωτήσει τον γείτονα?
1: Ναι, και του λες, είναι εκεί πάνω στο κομωδίνο. Δεν το βλέπω. Πώς πηγαίνεις εσύ και το βρίσκεις αμέσως στα 3 δευτερόλεπτα? Εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει.
0: Φοράει τα γυαλιά του, για λέει.
1: Λοιπόν, σε ρωτάει, τι θα φάμε σήμερα?
0: Ωραία, τα έχει γραμμένα όλα, παιδιά.
1: Έχουμε φτιάξει φακές, Νικόλα μου. Δεν θέλω να παραγγείλουμε απ' έξω. Όχι, λες εσύ, δεν θα παραγγείλουμε πάλι απ' έξω.
0: Έλα, ρε Μαρία.
1: Του ετοιμάζεις τα ρούχα για τη δουλειά και κολατσό μαζί. Δηλαδή, βγάλε μου για αύριο τι θα βάλω, έχω να πάω σε ένα ραντεβού. Έτσι, εσύ ξέρεις, θα έχεις ωραία στο μυαλό σου πως έχω τα ρουχαλάκια μου. Λοιπόν, τον κολατσό το είπαμε. Κανονίζεις εσύ τις διακοπές? Δεν μπορώ τώρα, Μαρία, να ασχοληθώ. Κανόνισε τα εσύ, τα κανονίζεις και όλα.
0: Ναι.
1: Του θυμίζεις πότε να κάνει ένα ντουζάκι? Ρε παιδί μου, τώρα το βράδυ που θα
0: σήμερα είναι η μέρα για μπάνιο. Σήμερα πλένεις και τη μασχάλη.
1: Θα κοιμηθούμε. Δεν πας αύριο το πρωί πριν ξυπνήσει, μόλις ξυπνήσει, να κάνεις ένα ντουζάκι?
0: Ναι.
1: Ού, και πάρα πολλά ακόμα πράγματα που δεν τα έχω γράψει. Απλά έγραψα μια εξάδα έτσι.
0: Και πώς να γίνεις κολλητή με τη μάνα του?
1: Το προσπαθώ πολύ. Πολύ σοβαρά το προσπαθώ.
0: Λοιπόν, τα πέντε σημάδια που δείχνουν ότι είναι πιο πολύ γιος παρά σύντροφος έχει να κάνει όχι με το σε συγκρίνει με τη μάνα του, απλά είναι κολλημένος με τη μάνα του.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι κακό, να πω την αλήθεια.
1: Δεν είναι κακό?
0: Όχι, δεν το θεωρώ κακό, γιατί μάνα είναι μόνο μία. Όταν γίνεις μάνα θα καταλάβεις. Ναι. Όταν φτάσεις στην ηλικία της μάνας σου θα καταλάβεις κι εσύ πως είναι κάποια πράγματα.
1: Στα 60. Έχουμε ακόμα.
0: Είπαμε, όταν φτάσεις. Λοιπόν, δεν μπορεί να της πει όχι. Ακόμα και όταν ξεπερνιούνται κάποια όρια, δεν είναι εύκολο τώρα ο γιος να πει όχι στη μάνα.
1: Τι λες,
0: Μανουλίτσα, ρε παιδί μου.
1: Τι λες, ρε Γιώργο.
0: Θα σε πάρει 11 ώρα το βράδυ τηλέφωνο, θα το σηκώσεις. Θα σε διακόψει πάνω στο ερωτικό, θα το σηκώσεις.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν το κάνεις. Δηλαδή, δεν έχω υπάρξει ποτέ με σύντροφο να το σηκώσει τη μάνα του. Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ.
0: Γιατί? Και άμα ήταν κάτι επίγονη και πάθει κάτι η γυναίκα.
1: Δεν μπορεί να περιμένει 4 λεπτά.
0: Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να είναι κρίσιμα.
1: Να πάρει τον άλλο, γιο, ξέρω εγώ. Ο καθένας όσο μπορεί, Γιώργο μου.
0: Κάνατε ρεκόρ. Πήγατε στα 4. Λοιπόν, δεν παίρνει αποφάσεις χωρίς πρώτα να μιλήσει με τη μητέρα του.
1: Δηλαδή,
0: συζητάτε διάφορα, ας πούμε, να μετακομίσετε παράδειγμα. Σου πει, κάτσε ρε παιδί μου να μιλήσω λίγο με τη μάνα μου, να δω τι, να μου πει και εκείνη την άποψή τη.
1: Τώρα που θα πας να μιλήσει με τη μάνα σου, μείνε εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λέω να τη φέρω εδώ. Λοιπόν, μοιράζεται μαζί τη λεπτομέρειες για τη σχέση σα. Δηλαδή, πάει με τη μάνα του, φτιάχνουν καφεδάκι ελληνικό. Τι πίνει ο καθένας και αρχίζουν και κουτσομπολεύουν τις σχέσεις σας.
1: Εσπρέσο μακιάτο.
0: Μακιάτο. Επίσης, ζητά τη συμβουλή της και για να επιβιώσει μαζί σου. Τι, ρε μάνα, η Μαρία μου έκανε αυτό. Τι να κάνω, ρε μάνα.
1: Μετακόμιζε τη μάνα σου ξαναπίσω.
0: Και τέλος, σε συγκρίνει διαρκώς με τη μητέρα του. Είτε πρώτα για τα φαγητό, είτε για δουλειές της δουλειάς, είτε για διάφορες αποφάσεις που έχεις κάνει λάθος, γιατί έτσι είπε η μανούλα.
1: Ωραία, να σου πω εγώ τι θα γίνει στον επόμενο τόνο.
0: Τι?
1: Ο γιος θα παραμείνει γιος. Δεν θα ενηλικιωθεί ποτέ. Μόνος του θα μείνει.
0: Είναι κακό.
1: Ελεύθερος.
0: Είναι κακό.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί για να γίνω εγώ μαμάκιας, παράδειγμα.
1: Ναι. Κάποιος σε έφτιαξε.
0: Μια μάνα.
1: Φαντάσου. Φαντάσου. Λοιπόν, εάν έχετε συναντήσει στην κατηγορία αυτού του μαμάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς τα κορίτσια, στείλτε λίγο τη δικιά σας την προσωπική την ιστορία. Εσύ τι σηκώνεις, έχεις υπάρξει με μαμάκια?
0: Όχι, είμαι.
1: Θεέ μου.
0: Παραδεχτείτε το λάδι, μαμάκιδες, να εννοούμε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, παρακαλώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού, το έχουμε. Mrphone.gr, Avanton 37.
4: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
6: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
9: Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Με Γιώργο και Μαρία.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Σοκαφέ Morning Show.
11: Μόνο αυτό.
10: Σοκαφέ 104,8.

0: Το σκορ είναι 1-1. Όταν ακούμε αυτόν τον ήχο τέτοια ώρα, ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει το θηρίο είναι εδώ, πήρε τη θέση του με μια ερώτηση η οποία θα μας βάλει πάλι σε διαδικασίες να σκεφτούμε, να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε τι μπορεί να απαντήσουμε. 1-1 το σκορ.
1: Το θηρίο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
0: Τραγουδάει σε εκλογές, κατεβαίνει, τι άλλο θα κάνει. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Ερώτηση πανεύκολη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν θα παίξουμε με ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί το ποσοστό που θα ζητήσω σήμερα ψάχνουμε το 24%.
0: Ναι.
1: Και το 24%, παιδιά, είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Τι θα γυρίσει σπίτι από τη δουλειά, τι θα γυρίσει σπίτι από κάποιο καφέ, από κάπου έξω. Είναι αυτό το μοναδικό πράγμα που θα κάνει το 24% πρώτο.
0: Παγκοσμίως ή εδώ Ελλάδα?
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Ξεκουμπώνει το κουμπί του μπαντελονιού του, το πρώτο.
1: Γιατί
0: έχει, θέλει να πάει τουαλέτα, θέλει, έχει φουσκώσει, έχει πριστεί, μπορεί να έχει φάει και μπαίνει μέσα και λέει... Και ακολουθεί και κάτι ακόμα, αλλά οκ. Okay.
1: 2-10-300-104-8 μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε τηλέφωνο. Είμαστε πανέτοιμοι να σηκώσουμε τις δικές σας τις γραμμές. Το 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν, όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: δούμε, τα κάνει η δικιά μας η καρδούλα σήμερα με το 24% που είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε το μπουμπί στο σπίτι. Mm-hmm. Αφήνουμε εξώπορτες απ' έξω, αφήνουμε τα πάντα. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε σπίτι.
1: Πολύ εύκολη
0: έχουμε ερώτηση. Κλείσει την εξώπορτα δηλαδή.
1: Την έχουμε κλείσει. Μην ασχοληθείτε με εξώπορτα καθόλου, καθόλου. Ούτε κλειδώνω, ξεκλειδώνω. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με το μπαίνεις σπίτι.
2: Γιώργο μου.
0: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις, ε.
0: Εννοείται.
1: Τι.
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
0: Όλα, όλα,
2: όλα.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει ο σατανάς από μέσα μας. Βγαίνουν τα δαιμόνια.
1: Τι εννοείς.
2: Ναι,
1: ναι. Να ρωτήσω κάτι, Μαρίνα, εννοείς ότι ξεντυνόμαστε ή ότι πάμε τουαλέτα και κάνουμε κακάκια? Δεν έχω καταλάβει.
0: Ή λίγο πριν τα κακά τι έρχεται?
1: Δεν ξέρω, το τσίσω.
0: Ο προάγγελος.
1: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει, αλήθεια, Μαρίνα. Ή σε στέλνω τώρα ρόζο.
2: Εννοείται ότι βγάζει τα πάντα, ρε παιδί μου, ξεβρακώνεσαι. Δεν ξέρω τι να το πω.
1: Περίμενε λίγο, βρε κορίτσι μου, περίμενε να
0: το πω. Μπαίνει σπίτι και αρχίζει και πετά μπλούζε, παντελόνια.
1: Ωραία, το πρώτο πράγμα όμω που πετά, α πούμε, από αυτή τη συνθήκη, Μαρίνα, ποιο είναι?
2: Κατεβάζει το παντελόνι.
1: Α, κατεβάζει το παντελόνι. Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τι θέλω την απάντησή σα σήμερα. Τι θέλω την απάντησή σα, πολύ συγκεκριμένη. Δεν θέλω να είναι ξεντίνομαι. Βγάζω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Μαρίνα μου, Ρόσκου, βάση είναι δικό σου. Χάσε!
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει. Ξαναπάρε. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Για έλατε, παιδιά, το 24% λέει ότι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει με το μπουμπί σπίτι. Μπράβο. Πετάξτε πόρτες απ' έξω. Έχετε μπει ήδη σπίτι,
1: έχουμε
0: έχετε κλείσει
1: μπει.
0: Ήδη την
1: έχουμε
0: εξώπορτα.
1: Έχουμε πάει ήδη το πρώτο βήμα, ρε παιδί μου, του να μπούμε στο σπίτι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Βασιλή.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Για πες, ρε Βασίλη μου, ποιο είναι αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει το 24% με το μπουμπί σπίτι?
3: Καταρχήν σου βάζω απουσία για την Κυριακή.
1: Πες τα.
0: Εμένα την Κυριακή τι έγινε?
1: Το Σάββατο, Βασίλη.
3: Το Σάββατο.
0: Ούτε ποια μέρα ήταν, δεν ήξερες.
3: Εντάξει, Σάββατο Κυριακή. Μεγάλη απουσία. Να λείπει τώρα
1: ο
3: Γιώργος από την παρουσίαση δεν γίνεται.
0: Δεν γίνονταν. Είχα υποχρεώσει σε παιδικά πάρτι.
1: Και το δικό μας, πες Βασίλη μου, παιδικό πάρτι ήταν.
0: Δεν μου στείλες.
3: Παιδικό πάρτι ήταν. Δεν
0: μου στείλες.
3: Περάσαμε και πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μου στείλες ένα μήνυμα.
3: Φωτογραφηθήκαμε και με τη Μαρία και με τον Νίκο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το βιβλίο το πήρες, το παραμύθι μας.
3: Εννοείται.
0: Ωραία, στείλε μου και εμένα ένα.
3: Ό,τι θέλει. Ένα 10 θα σου στείλω. 10 θα σου στείλω.
0: Για πάμε, ρε Βασίλη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει το 24% με το μπουμπί σπίτι?
3: Εγώ θα παίξω με την απάντηση τη δικιά σου, Γιωργάκη. Βγάζει τα παπούτσια.
0: Βγάζει τα παπούτσια. Το λέω, μια ώρα το λέω, ναι.
1: Βγάζει τα παπούτσια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απάντηση. Βγάζω παπούτσια, είναι από τις πρώτες κινήσεις που κάνουμε. Βασίλη μου.
0: Γεια σου, ρε Μπίλη. Γεια σου, ρε Βασίλη μου. Δεν πειράζει, ρε Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Είναι μέρα ή νύχτα την ώρα που μπαίνω?
1: Δεν έχει σημασία αν γυρνάω από τη δουλειά, αν γυρνάω από βόλτα με το κατοικίδιο, αν γυρνάω από καφέ,
0: απλά,
1: από τσίπουρα,
0: γιατί...
1: από μπράντσα.
0: Ρε παιδί μου, αν μπω νύχτα σπίτι και είναι βράδυ, θα κάνω μια έτσι να ανοίξει το φως πρώτα.
1: Όχι.
0: Πριν από οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Δήμητρα μου. Για πες, ρε Δήμητρα.
4: Λοιπόν, καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
0: Α, έχουμε ποιήσει. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Κλαίω.
4: Λοιπόν, η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
0: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
4: Ναι, ναι.
0: Πες το ποίημα σου, Δήμητρά.
1: Τι θα γίνει τώρα?
4: Λοιπόν, Μαρία κλείς τα αυτιά.
0: Ωχ, Παναγία μου. Για λέγε.
4: Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβλωμένη.
0: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω. Δήμητρά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δωράρα για πάρτι σου. Κάτσε κάτω, Μαρή. Τι δεν θέλεις?
1: Ένα ποίημα είπε η γυναίκα. Θα τελειώσει η ενότητα του θηρίου. Να ξέρετε, μα συνεχίσετε έτσι.
0: Ένα ποίημα ήταν.
1: Θα κάνω τέτοιο. Δεν θα ξαναγυρίσω.
0: Α, Παναγία μου. Καλημέρα, Ρούλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρούλα μου. Ποια περιοχή είσαι?
5: από Χαλκίδα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Ρούλα μου, τι φταίς και εσύ να τα ακούς αυτά πρώτη φορά παίκτρια.
5: Αυτά τι ακούω πρωί.
0: Γιατί μωρέ, ήταν κακό ποίημα, ωραίο ήταν.
1: Έλα βρε ρούλα μου, έλα.
5: Εγώ να πω τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ με το που θα μπω στο σπίτι μου, βγάζω κατευθείαν το ρολόι μου.
1: Μπράβο ρε Ρούλα.
0: Και εγώ, μπράβο.
5: Είναι ρολόι βγάζω.
1: Είναι κανονικό το ρολόι ή είναι το βάζει και για φόρτιση?
0: Τείχου.
5: Όχι, κανονικό.
1: Ναι ρε Γιώργο, κούκος. Πόπο, Ρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντησή σου. Είναι τέλεια. Έχεις καταλάβει ακριβώς πώς θέλω να παίξουμε. Είσαι από τους παίκτες τους οποίους έτσι θέλω να τους ακούω, γιατί οι απαντήσεις τους είναι ακριβώς αυτό που θέλει το θηρίο. Παρ' όλα αυτά, Ρούλα μου, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
5: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σου, Ρούλα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κουμπίσουμε το κινητό μας στο τραπέζι? Βγάζοντάς το από την τσάντα.
1: Παίξτε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ταχυπαλμία. Το ρολόι μου δείχνει 145 βαθμούς Κελσίου. Ναι, παλμούς.
0: Καλημέρα, Ζωή.
1: Ζωή, δεν έχω ζωή.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Για πες, ρε Αλέξανδρε, τι είναι αυτό που κάνει το 24% με το που μπει σπίτι?
6: Επειδή δεν σας άκουσα όλους, γιατί σας πήρα από το τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, για πες.
6: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Τι βγάζουν τα παπούτσια, τι βγάζουν τα ρούχα.
0: Ωραία. Θέλει κάτι συγκεκριμένο το θηρίο. Τα παπούτσια το έχουμε πει. Βγάλε κάτι άλλο. Βγάλε το μπλουζάκι.
6: Τα ρούχα.
1: Βγάζω τα ρούχα. Ωραία. Αλέξανδρε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
6: Το θηρίο δεν ξέρω, αλλά το ροζ κουβά ξέρω. Σίγουρα.
1: Έτσι, μπράβο. Ο ροζ κουβάς είναι δικό σου. Αλέξανδρε, έχασε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Νάσια.
7: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι κάνουμε με το μπουμπού με σπίτι. Εμείς και το 24%.
7: Λοιπόν, έχω δύο απαντήσεις. Εγώ αφήνω την τσάντα.
1: Ναι, να σου.
7: Αλλά μπορώ να παίξω με τα κλειδιά.
1: Ωραία.
7: Όχι, εντάξει, θα πω την τσάντα. Αφήνω την τσάντα.
1: Αφήνω την τσάντα. Ωραία. Άρα εσύ έχεις μεγάλη τσάντα τύπου σάκο μαζί σου παίρνεις ή μικρό τσαντάκι? Απλά ρωτάω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Το sport billy, το μεγάλο.
7: Εγώ μεγάλο παίρνω. Πάντα.
1: Μεγάλο. Και εγώ ρε παιδί μου, άμα δεις την τσάντα μου μέσα είναι 5 κιλά από μόνη της. Λοιπόν, Νάσια, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Είσαι δυνατή παίκτρια. Έχεις κερδίσει ήδη δύο φορές το θηρίο. Πιστεύεις ότι πας για την τρίτη?
7: Όχι αυτή τη φορά.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Παρτώνα. Γεια σου, ρε Νάσια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Λίνα.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Λίνα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούρια παίκτρια.
8: Ναι.
1: Για από πού παίρνεις τηλέφωνο?
8: Βλέπω, βέβαια.
1: Δεν πειράζει.
8: Παίρνω από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, όμορφη Κανταρσίνα.
0: Αφού Θεσσαλονικιά μου βλέπεις κιόλας, οπότε κοίτα τι έχουμε τώρα στο TikTok μπροστά. Αυτό θα πάρει.
1: Έλα, δεν το ξέρεις. Σταμάτα.
8: Λοιπόν, εγώ είχα δύο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Ωραία,
8: το ένα το είπες.
0: Ναι.
8: Με το κινητό, οπότε δεν το λέω. Εγώ πιστεύω ότι ανοίγουμε τηλεόραση.
1: Ανοίγουμε τηλεόραση και τι πατάς να δεις συνήθως?
8: Τίποτα, απλά ανοίγουμε τηλεόραση να παίζει.
0: Απλά, ναι, συμφωνώ.
1: Τα σπάσαμε όλα, Χριστέ μου, Λίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είναι πολύ φυσικό επακόλουθο, αλλά τέλος πάντων. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, Λίνα μου. Έχασες.
8: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Λίνα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πράγμα που κάνετε 24% με το μπουμπί σπίτι? Καλημέρα, Ελευθερία.
1: Έχετε έρθει κοντά.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελευθερία μου. Τι κάνεις με το μπουμπί στο σπίτι?
9: Ξαναβάζω τα κλειδιά στην κλειδαριά.
0: Είπαμε μωρή κουλή, μωρή τρελή, αγαπημένη μου φίλη. Μην ασχοληθείτε με την κολόπορτα. Πες κάτι άλλο.
9: Αλλιώς μετά, ανάβω θερμοσύφωνα.
1: Κατευθείαν για μπάνιο.
0: Όπως είναι με την τσάντα κουβαλάει.
9: Αυτό να ανάβεις το θερμοσύφωνα και να πας κατευθείαν για μπάνιο.
1: Είναι δυνατόν να βάλεις τα παπούτσια σου παραπάνω από 10 μέτρα μέσα στο σπίτι?
0: Ναι, σε όλο το σπίτι.
9: Άκου, η πόρτα του σπιτιού είναι ακριβώς δίπλα στην παπουτσοθήκη που ακριβώς από πάνω είναι ο θερμοσύφωνα.
1: Α, πάσω.
0: Α, εσύ μπαίνεις σπίτι δηλαδή και με ένα χέρι κάνεις όλες τις δουλειές. Τέλειο.
1: Ωραία. Ελευθερία, έτσι το δέχομαι, γιατί παπούτσι μέσα στο σπίτι σημαίνει ότι έχεις φάει χ. Ελευθερία μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν είχες, τώρα απέκτησες. 2-10-300-1048. Για έλατε ρε παιδιά, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε 24% με το που μπει στο σπίτι?
1: Γιώργο, φτάνει.
0: Καλημέρα, Σπύρο, Έφη.
10: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Μαράκι. Τι κάνετε?
1: Bonjour.
0: Καλά, Έφη μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Ακούω εδώ τον αδερφό μου που πήρε τηλέφωνο, τον Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, τέλεια. Όλη η οικογένειακός εδώ.
1: Εξαιρετικός ο αδερφός σου, για πες μου, εφάκι μου.
10: Ναι. Εγώ, μαράκι με το που μπαίνω, που πάω το παιδί στο σχολείο, βγάζω τα ρούχα και βάζω πιτζάμες. Για να μπορώ να κάνω δουλειές.
1: Ωραίο. Άρα, το πρώτο πράγμα που βγάζεις από τα ρούχα σου, γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που ζητάω σήμερα, ποιο είναι?
10: Την μπλούζα.
1: Το σουτιέν. Πας καλά. Για να φτάσει στο σουτιέν πρέπει να έχει βγάλει την μπλούζα για αρχή.
0: Εγώ έχω δει.
1: Λέω πεινασμένο καρβέλι.
0: Συγγνώμη, Ρέφη. Πες με ψεύτη. Περίμενε, πες με ψεύτη. Όταν μπαίνετε σπίτι, δεν κάνετε μια κλακ πρώτα να ξεκουμπώσει το σουτιέν και για να ξελαφρώσουν αυτά από την πίεση όλη μέρα?
1: Από πάνω δεν φοράς.
10: Τα σιδεράκια.
1: Τι να πω τώρα.
0: Να μη σε ενοχλεί η μπανέλα όλη την ημέρα και μετά βγάζεις μπλούζα, μετά το πετάς
1: και αυτό. Ξέρει και την μπανέλα, ο Teddy Boys.
10: Σωστός Γιώργο, σωστός.
0: Ναι, ερώτηση κάνω.
1: Έφη μου.
10: Έλα, μαρακή μου.
1: Τι να σου πω και σένα τώρα. Καλά τα πας, αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
10: Δεν πειράζει, φιλάκια. Γεια σου, ρε Γιώργο Πέχτη.
0: Γεια σου, Έφη μου. Φιλιά πολλά, Έφη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη.
11: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Πέγγι.
1: Καλώς ήρθες, Πέγγι, καινούρια παίκτρια, ε.
11: Παιδιά, είμαι καινούρια παίκτρια. Σας βλέπω βέβαια στο TikTok όταν ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά μου και καθώς βάφομαι, ντύνομαι και τα λοιπά το πρωί, τι τρώω πρωινό, σας παρακολουθώ. Αλλά δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο.
1: Άντε και ήρθε, την έκανε στην αρχή.
0: Και ήρθε η ώρα σου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με το που μπεις στο σπίτι?
11: Εγώ θα παίξω τώρα λίγο περίεργα.
0: Αχα,
1: μας αρέσει.
11: Γιατί μου ήρθε τώρα. Μου ήρθε λίγο κάτι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο.
0: Ναι.
11: Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτσα από την άλλη?
0: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
11: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου,
0: ηρεμείς
11: και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
0: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
11: Ναι,
0: αυτό το λέει και η Πέγγι.
1: Μα ποιος θα μπορούσε
11: να είναι αυτό?
0: Συμφωνώ, Πέγγι μου. Νομίζω ότι σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
11: Παιδιά, γιατί?
0: Φυσιολογική ανάγκη.
11: Και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι
11: γνώσεις. Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
1: Εμείς και γοργόνες. Ο ουράνια τόξα.
11: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Πέγγι μου.
11: Πολλά καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Να ξαναπάρεις τηλέφωνο. 2-10-300-1048. Μια απλή ανάγκη του οργανισμού είναι κι αυτή. Που κρατιέσαι τόσες ώρες. Δεν είναι τόσο κακό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Πάμε να παίξουμε λίγο φυσιολογικά. Σας πιέζει ο χρόνος.
0: Φυσιολογικό είναι αυτό. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνει το 24% με το που μπει σπίτι?
12: Ανοίγω το ψυγείο.
1: Ανοίγεις το ψυγείο έτσι όπως είσαι με τα παπούτσα. Κατευθείαν μπαίνεις μέσα να δεις το ψυγείο τι έχει.
0: Ναι, γιατί σου λέει να δω τι έχει, αλλιώς θα παραγγείλω.
1: Και τι έχει το ψυγείο σου μέσα?
0: Τα delivery, τα μενού.
12: Σοκολάτα.
1: Σοκολάτα, πας κατευθείαν για τη σοκολάτα. Δηλαδή χρειάζεσαι ζαχαρίτσα, Δημητράκη?
12: Ναι, λίγο γλυκό.
1: Και το θηρίο ξέρεις τι χρειάζεται?
12: Θηρίο είναι κουβά.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Δημήτρη μου, έχασε.
0: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Σας έχω μια ιδέα, αν θέλετε, κορίτσια. Βάλτε σε όλο το ψυγείο τα μενού από τα delivery.
1: Γιατί?
0: Για να βλέπεις κάθε μέρα τι μπορείς να φας. Καλό, ε. Καλημέρα, Ευαγγελία.
13: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, Ευαγγελία μου?
13: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό που κάνουμε με το που μπούμε στο σπίτι?
13: Βγάζουμε τα παπουτσάκια μας.
1: Μπράβο, Ευαγγελία μου. Έτσι καθαρές να είμαστε νοικοκυρίτσες. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Ευαγγελία, δεν πειράζει. Νίκο. Κατερίνα.
1: Αντώνη.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα. Για πάμε, ρε Αντώνη, μπας και κερδίσουμε το θηρίο σήμερα να έρθουμε κοντά. Τι κάνει το 24% με το που μπει σπίτι και δεν έχει να κάνει με εξώπορτα?
14: Λοιπόν, παιδιά, επειδή τώρα μόλις σχόλασα από τη δουλειά, δεν έχω ακούσει απαντήσεις, δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν πειράζει.
14: Είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, ή βγάζει παπούτσια ή αφήνει κινητό. Βγάζει κινητό.
1: Ωραία, τα παπούτσια το έχουμε πει.
0: Πάμε κινητό.
1: Πάμε να παίξουμε
14: πάμε
1: με το κινητό.
14: Κινητό.
1: Ωραία. Ναι. Αντώνη, άρα τι κάνει το κινητό, η απάντησή σου είναι?
14: Τι κάνει το κινητό?
1: Ναι,
0: καλά είναι.
1: Ποια είναι?
0: Χαιρετίσματα. Τι κάνει το κινητό?
1: Μου τη δίνεις τα νεύρα, Γιώργο.
14: Το βγάζουμε το κινητό. Ξέρω από την τσέπη, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, και πού το πάμε?
0: Το πετάμε.
14: Γιατί μας το αφήνουμε πάνω στο τραπεζάκι ή Κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, όχι, το θέλω απλά συγκεκριμένο. Τι κάνουμε με το κινητό, Αντώνη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θες, βγάζουμε το κινητό από την τσέπη και το βάζουμε εκεί ή το βγάζουμε από την τσάντα. Επανέγε, Μαρία. Μαρία.
1: Μαρία.
0: Δεν έχω Μαρία. Καλημέρα, Θανάση.
1: Λοιπόν, να σας πω άλλη μια φορά την ερώτηση. Το 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση.
14: Καλημέρα, όμορφο παιδά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, ρε Θανάση. Τι κάνεις με το που μπει στο σπίτι?
14: Βγάζω το κινητό και βλέπω.
1: Τι βλέπεις?
14: Την οθόνη. Και βάζω εσάς στο TikTok live.
1: Α, μπράβο.
0: Λέω, θα πετάξεις τώρα κανένα ωραίο περιποιημένο, τι βλέπεις?
1: Μπράβο, Θανάση μου, έτσι είναι το σωστό, να μπεις στο TikTok και να δεις
0: τα βιντεάκια,
1: τα βιντεάκια μας. Ωραία, Θανάση μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
14: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα, Χρύσα.
15: Καλημέρα, παιδιά, γεια σας.
0: Γεια σου, βρε Χρύσα μου, για πες, βρε Χρύσα μου, τι κάνεις με το που μπεις στο σπίτι?
15: Παιδιά, εγώ με το που μπω στο σπίτι, με το που βάλω το κλειδί και μπω στο σπίτι, κλείνω την πόρτα.
0: Τι πιο φυσιολογικό.
1: Α, Χρύσα, τι πιο φυσιολογικό.
0: Χρύσα μου, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ναι, αλλά εγώ σας έχω βοηθήσει. Και έχω πει δεν έχει να κάνει με την εξώπορτα. Τι άλλο να πω, η καψερή.
0: Τραβάμε την κουρελού, δεν έχουμε εξώπορτα.
1: Τι να κάνω. Χρύσα, ξέρεις που θα σε στείλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Χρύσα μου, δεν πειράζει, ρε Χρύσα. Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Χρύσα από Αθήνα. Μας παίρνεις τηλέφωνο.
16: Εγώ, Κατερίνα.
1: Εσύ, η Κατερίνα.
16: Χρύσα με είπες.
1: Όχι, όχι, στην προηγούμενη τη γραμμούλα, Κατερίνα.
16: Α, συγγνώμη,
1: για σένα
16: συγγνώμη,
1: μιλάμε
16: παιδιά.
1: Τώρα. Εσύ, εσύ καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Κατερίνα, δεν σε λένε.
16: Καλώς σας βρήκα. Ναι, ναι, ναι, Κατερίνα, Κατερίνα. Ρα,
1: για πες την απάντησή σου, Κατερινάκη.
16: Εγώ πιστεύω ότι βγάζουμε τα ρούχα μας.
1: Βγάζουμε τα ρούχα μας. Με τι ξεκινάς?
16: Με κάλτσες.
0: Και μετά?
16: Παντελόνι.
0: Ναι, και μετά, και μετά.
16: Μπλούζα.
0: Ναι.
16: Μετά αφήνουμε τα κλειδιά, το κινητό.
1: Α, με το σουτιέν, βέβαια.
0: Α, και κυκλοφορείς με τα ισόρουχα στο σπίτι.
16: Όχι, μετά βάζω τα ρούχα του σπιτιού.
0: Α,
1: αχα, αχα, αχα. Κατερίνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα το ξεντήσιμο είναι η δικιά σου η απάντηση. Ξεκινάς από παντελόνι και συνεχίζεις. Ναι,
16: και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου, Κατερίνα μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει,
16: δεν πειράζει. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048 με το που μπούμε σπίτι.
1: Ναι.
0: Ξαναφεύγουμε.
1: Γιατί?
0: Κάτι ξεχάσαμε. Καλημέρα, Ελένη.
1: Ελένη.
0: Γιάννη.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλώς ήρθες, Γιάννη, στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Να είστε καλά. Από Σκόπελο σας παίρνω.
1: Καλημέρα στην όμορφη τη Σκόπελο. Για πες, βρε Γιάννη, με ποια απάντηση θα παίξουμε?
17: Πιστεύω ότι μου ήρθα μπω στο σπίτι, θα κάτσω.
1: Α, θα κάτσεις. Πού θα κάτσεις?
0: Όρθιος.
17: Στην καρέκλα, να κάνω όλα τα υπόλοιπα.
1: Α, και τι θα κάνεις στην καρέκλα?
0: Στριπτής.
17: Τώρα έχει δίκιο, Γιώργος.
0: Μα μία, τι θα κάνεις το ένα, τι θα κάνεις το άλλο. Μας έπρεξε σε σηκώτια, ρε φίλε. Πάμε, ρε Γιάννη. Έτσι, ρε Γιάννη, μπες σπίτι, γύρνα την καρέκλα και δώσε να στριφτείς τη γυναίκα σου να γουστάρει.
1: Τρομερό,
0: μα τι κάνεις την καρέκλα, τι κάνεις το ένα, τι κάνεις το άλλο.
1: Γιάννη,
0: δηλαδή.
1: Μεγάλο φίλη, ροζ κουμπάς είναι δικό σου, έχασε.
17: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, γεια σου, ρε Γιάννη. 2-10-300-1048 χρόνος μας πιέζει. Πάω στην τελευταία τριάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς, δεν πειράζει. Θηρίο μου, 1-30, παρακαλώ.
1: Το 4.
0: Καλημέρα, Διονυσία.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Διονυσία μου.
1: Good morning, Διονυσία.
18: Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Oh, thank you, από Αγγλία μας παίρνεις, Διονυσία μου.
18: Από Αγγλία, ναι.
1: Oh, okay.
0: How do you do?
18: I'm fine, thank you.
1: Από πού, από την Αγγλία?
18: Manchester, κοντά.
1: Oh, Manchester, perfect, perfect. Για πες, βρε Διονυσία μου, ποια είναι η απάντηση που θα δώσεις?
18: Εγώ θα έλεγα, επειδή κάνω εγώ αυτό, ότι είναι το σουτιέν.
1: Ότι βγάζεις το σουτιέν, το πρώτο πράγμα που κάνεις,
18: με έχει κουράσει όλη μέρα στη δουλειά ή όπου βρίσκομαι.
0: Το είπα και εγώ πριν και με έβρισε. Δεν ξεκουμπώνεις.
18: Θεωρώ ότι αυτό με ξεκουράζει. Μπράβο. Ότι θα μπω στο σπίτι να κάνω αυτό το πράγμα.
0: Τώρα θα ρώταγα κι εγώ.
1: Γιώργο,
0: Τι νούμερο.
1: Δεν την ξέρει την κοπέλα.
0: Δεν την ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Να μην ρωτήσει τέτοιο πράγμα. Διονυσία, με συγχωρεί. Forgive me for my partner.
0: Πώ θα τη βρω στο Μάντσεστερ τη γυναίκα.
1: Κουλώσει εσύ. Μπορεί να βρεθεί αύριο στο Μάντσεστερ, κατά λάθο. Διονυσία.
18: Small size.
1: Αν μετά άλλη τρελή, είσαι τρελή.
0: Γιατί μωρέ, κακό είναι, μωρέ, τσιγά, μωρέ. Τι κακό είπε, δεν μα τράβηξε η γυναίκα.
18: Μήπως θα με δει.
0: Έλαντε.
1: Θα παραιτηθώ.
0: Έλαντε. Λες κάτι εδώ ποτέ. Μια ερώτηση κάναμε και εμείς σιγά το πρόβλημα. Βγάζουμε, ξεκουμπώνουμε το σουρκέν μας, κυρία μου. Μήπως είναι αυτή η απάντηση.
1: Ντουσμπουά. Στη Διονυσία και ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
18: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
18: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Διονυσία μου. Να είσαι καλά. Σωτηρία.
1: Τι ρωτάει, Χριστέ μου. Σωτηρία.
0: Έλα, Σωτηρία. Για πάμε μπας και κερδίσουμε το θηρίο, βρε Σωτηρία.
19: Εγώ πάντως το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις μπω σπίτι μου είναι να τρέξω τουαλέτα.
0: Να πάμε τουαλέτα.
1: Και κάνεις τι, να πλύνεις χέρια.
19: Γενικά.
0: Πες το. Να κλάσει θέλει η γυναίκα.
1: Γιατί και εσύ.
0: Αφού κρατιέται όλη μέρα. Κοντά μην ασκάσει.
1: Γελάει επειδή συμφωνεί.
0: Ναι.
1: Σωτηρία αλήθεια.
19: Αλήθεια.
1: Ωραία!
0: Μα τι να κάνει τουαλέτα τώρα!
1: Να πλύνει τα χέρια, ξέρω εγώ!
0: Τα πλύνει και στην κουζίνα!
1: Τι λες, μωρέ, Γιώργο! Σωτηρία μου, ροσκουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασες!
0: Δεν πειράζει, ρε Σωτηρία μου. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι σήμερα στην απάντηση του θηρίου, στην ερώτηση μάλλον του θηρίου. Σήμερα οι γυναίκες έχουν.
1: Έχετε εξασφαλώσει, μάλλον.
0: Όχι, δεν λένε την αλήθεια! Δεν προσποιούνται πράγματα. Πάω στην τελευταία γραμμή και.
1: Κρίμα.
0: Χαρά, καλημέρα!
20: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, χαρά! Πολύ χαρά βλέπω ότι έχεις στη ζωή σου.
20: Βεβαίως.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, χαρά μου?
20: Από Χαλάνδρη.
1: Όμορφο Χαλάνδρη, για πες.
20: Εγώ θα πω ότι αφήνω τα γυαλιά.
1: Ποια γυαλιά?
20: Ηλίου.
0: Είναι 2-1 και ηλίου και ο Ράσιος.
1: Πού τα αφήνεις?
20: Πάνω στο τραπέζι.
1: Πάνω στο τραπέζι, πολύ ωραία. Δεν τα βάζεις πίσω στη θήκη, στην τσάντα.
20: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο, χαρά. Ροζ κουβάς λοιπόν είναι δικό σου. Να μάθεις να μην τα βάζεις τη θήκη τους πίσω. Έχασε!
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε χαρά. Πάμε. Μία γρήγορη ακόμα. Μία γρήγορη ακόμα.
1: Δεν παίζεις σωστά.
0: Γιατί δεν παίζω σωστά?
1: Δεν είσαι σωστός συνάδελφος.
0: Ευαγγελία.
21: Πείτε μου.
1: Ναι, εσείς πείτε μας. Τι κάνετε? Ναι,
21: μας... Ωραία. Συγγνώμη. Απλά σας παρακολουθήσω στο TikTok.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, από ποια περιοχή είσαι?
21: Αλβέρη Βίας.
0: Ωραία, πες το, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εσύ τελευταία γραμμή, τελευταία των Μοϊκανών.
21: Μπαίνω στο σπίτι, βγάζω παπούτσια, πλένω χέρια, αυτά.
0: Ό,τι μας έμαθε η μαμά.
1: Ευαγγελία, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
21: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο, ροσκουβάς είναι δικό σου, Ευαγγελία.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Δεν πειράζει. Πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το περίμενα να τα χάσω. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ για τις γυναίκες όλες σήμερα που δώσανε πόνο. Δεν πειράζει, μπορεί να χάσαμε, αλλά πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στο σημερινό μας θηρίο.
1: Αυτό μετράει.
22: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
23: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
24: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Αν...

0: Καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
0: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και φυσικά δεν ξεχνάς να πας να πάρεις τον πρωινό σου τον καφέ από Φαρμακίδου 1 στον Αλυμπινίσι.
0: Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο καφεδάκι σου, παίρνεις και το πρωινό σου, διαλέγεις φωλιάτα, διαλέγεις γλυκές επιλογές, φρεσκότατα όλα που έχει ο Αλυμπινίσις και παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 22-210-6436 να κάνεις και εσύ τη δικιά σου παραγγελία.
0: Για να δούμε, παιδιά, με τον καιρό τι γίνεται. Λίγη συννεφιά δίνει για την πόλη Καλλιέργεια. Εγώ βλέπω λίγο φάνη παρόλα αυτά. Πάμε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 22 αυτή την ώρα. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και δίνει τσουρ για την πόλη Καλλιέργεια. Μία από τα ίδια και η Αθήνα. Τριανταρίζει σήμερα και αύριο βροχή και καταιγίδα. Η Θεσσαλονίκη ήδη βρέχει. Αν είσαι τώρα από Θεσσαλονίκη και μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα αν βρέχει. Όχι, γιατί δίνει 25 με πάρα πολύ βροχή σήμερα από το μεσημεράκι προς απόγευμα. Οπότε τώρα δεν βρέχει.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο 697-800-1048, γιατί έχω μία έρευνα η οποία έχει να κάνει φυσικά με τα πουλιά, τα αγαπημένα μας αυτά πτήνα, τα οποία βγήκε σχετική έρευνα και λέει ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για να αφήσουν την κουτσουλιά τους.
0: Κόκκινο.
1: Σε προετοιμάζω αυτή τη στιγμή να ξέρεις, αν είσαι σε κατάσταση να αγοράσεις, να κάνεις leasing, να κάνεις μια ενοικίαση αυτοκινήτου, τώρα που έρχονται και διακοπές του καλοκαιριού, θα σου πω ποια χρώματα αυτοκινήτων βρίσκονται στις πρώτες τρεις θέσεις από τα πουλιά που θέλουν να στο κουτσουλήσουν. Και ξέρεις πόσο δύσκολα βγαίνει μια κουτσουλιά.
0: Άμα δεν τη βγάλεις γρήγορα, πάει το χρώμα.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, γιατί τρεις τυχεροί από εσάς θα διεκδικήσουν και σήμερα 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Έναν ήχο που ψάχνουμε εδώ και λίγες μέρες, μπορώ να πω, αλλά πλησιάζουμε και νιώθω σήμερα τυριρίνη. Νομίζω ότι σήμερα θα έρθει η νίκη. Ακούστε πολύ προσεκτικά το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-104-8? Πού πάει το μυαλό σου εσένα τώρα που ακούς αυτό τον ήχο και λες, κάτσε ρε παιδί μου να κάνω κι εγώ μια μαντεψιά, μπορεί να κερδίσω 104,8 ευρώ μετρητά. 2-10-300-104-8, παίρνεις τηλεφωνάκι, δηλώνεις συμμετοχή και διεκδικείς 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Jumbo.

Εκεί η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
10: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Απάντων 37.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Γιώργος και Μαρία.
14: Good morning.
15: Good morning.
16: Good morning everyone.
17: Wake up.
13: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και για να δούμε τελικά ποιος μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά κάνοντας τη σωστή μαντεψιά. Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Βασίλη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε στο Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι ήχος από αεροπλάνο.
1: Ήχος από αεροπλάνο. Δυστυχώς ρε Βασίλη, δεν είναι ήχος από αεροπλάνο, έχει ξαναυποθεί.
2: Όχι.
1: Δεν πειράζει, αδελφέ μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει να δηλώσει πάλι συμμετοχή στο 2-13-104-8. Καλημέρα, Πέτρο.
3: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα, ρε Πέτρο. Για ακού πολύ προσεκτικά, ρε Πέτρο. Τι είναι τούτο? Τι είναι αυτό που ψάχνει?
3: Ακόμα δεν το έχουν βρει.
1: Δεν το έχουν βρει. Αν το είχαν βρει, δεν θα μίλαγα.
3: Λοιπόν, είναι αυτό το. Πού ρίχνουν τα μπάζα, μωρέ, αυτός ο κόνος, ο μεγάλος που φτάνει κάτω στον κάδο.
1: Α, οι κόνοι που ενώνονται από τα μπαλκόνια και
3: μπράβο,
1: φτάνουν στον κάδο.
3: Στην οικοδομή, μπράβο, ναι, ναι. Και που ρίχνουν τον κάδο με τα μπάζα και αυτά μέσα κάνουν αυτόν τον ήχο.
1: Όχι ρε Πέτρο. Δεν είναι αυτό ρε Πέτρο, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή σου. Καλημέρα Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρίνα μου, άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό βρε Μαρίνα?
4: Γιώργο, νομίζω,
1: ναι,
4: ότι είναι ο αέρας που χρησιμοποιούμε στα ξυλουργία, στις νταλίκες, ξέρεις, που καθαριζόμαστε, ρε παιδί, με τον αέρα, το έχεις δει.
1: Το πιεστικό που βγάζει αέρα.
4: Ναι, κάπως έτσι, δεν ξέρω να
1: το πω. Το κομπρεσεράκι που λένε, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
1: Ναι. Η τρόμπα που πετάει αέρα. Το κομπρεσέρ αέρα. Να είναι αυτό.
4: Τι ξέρω.
1: Δεν είναι.
4: Όχι πάλι, Γιώργο.
1: Τι να κάνω, ρε Μαρίνα, αφού δεν είναι αυτό, τι να κάνω.
4: Λοιπόν, Μαρίνα. Είναι μικρή βοήθεια, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι τρόμπα αέρα κομπρεσέρ, δεν είναι αεροπλάνο. Ορίστε μια βοήθεια. Μαρίνα μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Στο 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου.

0: Τι κάνεις?
1: Παραγγέλνω μια ποικιλία από το σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 και έρχεται στο σπίτι μου, έρχεται στην πόρτα μου. Είπα, και την ξαπλώνω στα τραπέζια του εκεί μέσα. Κλείνω το τραπεζάκι μου στο 22-210-23-289 στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2, διότι έχω μια τέτοια ποικιλία. Δεν έχει ξαπλώσει ποτέ στο τραπέζι σου. Είτε πα από εκεί, είτε το πάρει takeaway για το σπίτι. Παιδιά, η ποικιλία τα έχει όλα. Σαλατούλα, μπυρίτσα και ποικιλία που φτάνει το 1,5 ολόκληρο μέτρο μόνο στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2.
2: Λοιπόν, και έχουμε μείνει στο να πάρουμε αυτοκίνητο, αλλά να ρωτιόμαστε και πώς δεν θα μας το κουτσουλήσουν τα περιστέρια, τα πουλιά.
1: Άρα να επιλέξουμε χρώματα που δεν θα μας πεις.
2: Εσύ θα μας πεις τα χρώματα που... Ποιο, που, χρώματα που δεν τα κουτσουλάνε.
1: Θεωρώ ότι το χρώμα που κουτσουλάει πιο πολύ είναι ένα πουλί.
2: Ναι, είναι τρία.
1: Εγώ θα πω το μαύρο.
2: Ωραία.
1: Γιατί την ώρα που το χέζει το πουλί το αυτοκίνητο, κοιτάει κιόλας, τι κάνει αντίθεση.
2: Ωραία. Ποια χρώματα λοιπόν εξετάρουν τα πουλιά? Πώς τα πουλιά έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις σε ορισμένα χρώματα? Στη θέση νούμερο 3, παιδιά, με 11% πιθανότητα να σου κουτσουλήσει το αυτοκίνητο, βρίσκεται το χρώμα μαύρο.
1: Α, μόνο. Εγώ νομίζω πρώτο.
2: Όχι, όχι. Δεύτερη θέση.
1: Το πράσινο, γιατί νιώθουν φύση.
2: Με 14% βρίσκεται το μπλε αυτοκίνητο.
1: Μπλε.
2: Ναι. Και στην πρώτη θέση, φυσικά, με παιδιά, με ποσοστό 18%.
1: Το άσπρο, για να μην καταλάβει ο ιδιοκτήτης ότι το χέσανε.
2: Βρίσκεται το κόκκινο σε έρευνα που έγινε σε 1200 οχήματα. Το αγαπημένο λοιπόν χρώμα των πουλιών για να στο κουτσουλήσει είναι το χρώμα κόκκινο. Τώρα όμως θα σε βοηθήσω.
1: Υπήρχε μια μόδα κάποτε που όλοι είχαν κόκκινα.
2: Όλοι κόκκινα αυτοκίνητα. Ναι. Φουλ στην κουτσουλιά.
1: Δεν θυμάμαι ποια μάρκα ήταν κιόλας που έπαιζε πολύ το κόκκινο.
2: Και μάρκα, ωραία. Τα χρώματα λοιπόν που θα σου γλιτώσουν αυτό το κακάκι, την ακαθαρσία του πουλιού.
1: Είναι αυτά που δεν πουλάνε οι εταιρείες, που τα δίνουν κάτι κυπαρισί, κάτι λαχανί, κάτι χρώματα που. Χρυσό.
2: Το πράσινο λοιπόν της χρυσόμυγας. Το πρασινάκι, αυτό του γρασίδιου. Δεν, με 1% μόλις δείχνουν ενδιαφέρον τα πουλιά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το πράσινο χρώμα.
1: Είτε
2: δηλαδή το πράσινο
1: βλέπουν.
2: Μπορούν να το δουν σαν γρασίδι, ρε παιδί μου. Δεν στο γρασίδι, γιατί να κάνω το κακάκι μου. Ας διαλέξω τα χρώματα τα άλλα.
1: Συγγνώμη, άμα το πράσινο αυτοκίνητο το βλέπει για γρασίδι, είναι πιο πιθανό το χέρι παρά να πάει σε ένα μαύρο που λέει. Α, τι είναι αυτό, λεκάνει.
2: Με λιγότερη πιθανότητα τέτοια να στο κουτσουλήσει είναι το χρώμα λευκό.
1: Δεν φαίνεται κιόλα.
2: Δεν μας ενδιαφέρει καν, λέει το πουλί. Και τελευταίο.
1: Θέλω να σχολάσω το αυτοκίνητο.
2: Και τελευταίο, με 0,001 πιθανότητα να στο κουτσουλήσει, είναι το χρώμα ασημί.
1: Το ασημί.
2: Γκρι ασημί. Δηλαδή, διάλεξε τώρα που θα πας διακοπές. Πράσινο, λευκό, όχι ότι σε νοιάζει, άμα το νοικιάσεις. Πράσινο, λευκό, γκρίζο και ασημί.
1: Ναι, αλλά τι βλέπουν, ας πούμε, στο κόκκινο και έχει βγει νούμερο ένα που το καταχέζουν τα πουλιά.
2: Δώσε μου 5 λεπτά να πάρω το περιστέρι, το φίλο μου, και θα τον βγάλουμε τηλεφωνική επικοινωνία να δούμε τι.
1: Μετά τον Νίκο Απέργη, παιδιά, και αυτά τα χίλια, ερχόμαστε με αποκλειστική συνέντευξη από Περιστερώνα. Ετοιμαστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά και φυσικά όπω σα υποσχεθήκαμε, μαζί μα ο περιστερώνα του Κάτω Αμαρουσίου και μαζί μα έχουμε φυσικά το περιστέρι. Περιστέρι, είσαι μαζί μα.
0: Εδώ είναι, λέει. Κάνω τη μετάφραση.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εσύ θα το ρωτά. Εγώ.
1: Ω, έβαλα τσάτι εγώ... επειδή να μου το απαντάει. Εντάξει,
0: α, εντάξει,
1: okay,
0: κάτω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που έχουμε μαζί μας, Περιστέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή από τις βόλτες σου και θέλουμε να σε ρωτήσουμε πώς διαλέγετε να κουτσουλήσετε τα αυτοκίνητα, με ποια κριτήρια, ποια είναι τα πρώτα τρία κριτήρια. Α, ναι. Χρώμα, μέγεθος και άδεια κυκλοφορίας, χρονολογία. Τι είπε?
0: Και χταίω. Ό,τι δεν έχει περάσει χταίω, λέει, το έχει κατά αυτός.
1: Ωραία, να ρωτήσουμε λιγάκι το πράσινο, γιατί δεν το προτιμάτε σαν χρώμα? Α, γιατί το πράσινο το χέζουν, λέει, τι είπε, το σκυλιά. Α, σκυλιά, γάτε το διαλέγουν.
0: Όχι, λέει, το πράσινο είναι σαν να χέζω το σπίτι μου, γιατί νιώθει το οικοσύστημά του.
1: Α, το ChatGPT εδώ. Χάλασες. Τι σημαίνει όλο αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν βοηθάς λίγο να προχωρήσουμε παρακάτω?
0: Λέει, ρε παιδί μου, προτιμάει το κόκκινο χρώμα γιατί φαίνεται καλύτερο το remover.
1: Α, και να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς επιλέγετε... και να ρωτήσω κάτι. Πώς επιλέγετε το πόσο θα είναι το μέγεθος της κουτσουλιάς? Πόσο έφαγες? Συμφωνεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Περιστέρι. Το όνειρό σου να γίνεις ανεμόπτερο.
0: Πολεόπτερο. Εξαρτάται, λέει, τι τα ταΐζουν στην Ομόνια.
1: Α, τι τα ταΐζουν. Μόνο την Ομόνια ξεκινάτε. Ναι.
0: Αυτό το καταλάβαμε, ενώ τα υπόλοιπα.
1: Αυτό πώς λέγεται, πουλολογία? Πουλοσυζήτηση.
0: Ή για το...
1: Το?
0: Για το μπουκ.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
7: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
8: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
9: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
10: Χαμός το Sad Games.
9: Τόσο δυνατά?
10: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
9: Καλά, τόσο μπροστά?
10: Έλα και θα το νιώσεις.
11: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
12: Gadget experts, ρε παιδιά.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια.
14: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρεις πως είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις και εσύ αλληλούια. Αν φάστη από την πινσαρία του Αλιμπινίση. Δοκιμάζουμε σήμερα, σου έχω ένα τρίπτυχο που θέλεις σίγουρα να το δοκιμάσεις. Πίνσα Club έχουμε με σάντουιτς κοτόπουλο, έχουμε με γύρο χοιρινό, αλλά και με γύρο κοτόπουλο. Φυσικά θα βρεις ζυμαρικά, πίτσες, πενιρλί και διάφορων ειδών πίνσες μόνο στην πινσαρία του Αλιμπινίση. Διαλέγεις τώρα την παραγγελία σου και καλείς και κάνεις την παραγγελία σου στο 22210-2520.
2: Καλημέρα στον φίλο τον άγνωστο, δεν μου βγάζει
1: σημαίνει. Παναγιώτης.
2: Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, που λέει καλημέρα ρε παιδιά, δεν συμφωνώ με τη Μαρία. Εγώ έχω λευκό αυτοκίνητο και μόνο πάνω δεν πεθαίνουν. Έχουν αδειάσει τα εσωδικά τους, έχουν αφήσει ακόμα και τα έντερά τους πάνω στο δικό μου αυτοκίνητο.
1: Γιατί λέει κάθε φορά που παθαίνουν ευκύλια πάνω στο δικό μου τσακ.
2: Και ζουμί,
1: αυτό να σου πω κάτι. Μιλάς κατευθείαν με το Περιστέρι.
2: Άλλαξε
1: γιατί,
2: θέση,
1: παιδί μου.
2: Άλλαξε θέση πάρκινγκ, Παναγιώτη. Άλλαξε θέση πάρκινγκ. Πάρκαρε το κάπου αλλού. Νομίζω ότι αυτό φταίει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να συζητήσω και το μήνυμα της Ελένης που λέει: το χειρότερο, παιδιά, δεν είναι να σου κουτσουλήσει το αμάξι. Το χειρότερο είναι να τη φας εσύ την κουτσουλιά. Είμαι παθούσα.
2: Γιατί αυτό είναι γούρι, λένε.
1: Αυτό. Και θα μείνω εκεί. Ότι, παιδιά,
2: δεν
1: άμα σε κουτσουλήσει, πάει να πει ότι έρχεται ευτυχία. Πώς?
2: Τίποτα.
1: Τον αδερφό σου, όταν με γνώρισε, τον κουτσούλησε Περιστέρι.
2: Και ήρθε η επιτυχία.
1: Εγώ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή από κυριολεκτικό έχεις αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, σε κουτσουλάει. Έρχεται κάτι πετυχημένο στη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Μπούτσικα έσκασα και το καταλάβατε. Αλλιώς δεν θα με είχατε στην παρέα σας αυτή τη στιγμή, άμα δεν υπήρχε αυτό το θεσσαλονικιώτικο Περιστέρι. Που αποφάσισε να κουτσουλήσει τον αδερφό του Γιώργου.
2: Την ημέρα που είχατε ραντεβού σε κουτσουλήσει.
1: Την ημέρα την πρώτη, ναι. Στην Αριστοτέλους. Καλή, μαζί ήμασταν. Τον κουτσούλησε εδώ, δεξιά από το πέτο του.
2: Και ήρθε το γούρι,
1: Και ήρθε το γούρι, έτσι το λέει εκείνο αυτή τη στιγμή.
2: Εμένα μια φίλη πάντως που την έχει κουτσουλήσει πολύ 2-3 φορές. Έχει πάει επιτόπου να παίξει τζόκερ σε πρακτορείο. Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν ήταν γούρι, η μέρα της. Έφαγε αγγούρι.
1: Ίσως έπρεπε να πάει πιο μετά για να τη κάτσει.
2: Α, έπρεπε να ποτίσει η κουτσουλιά, να την αφήσει 2-3 μέρες.
1: Άκου λίγο, γιατί και εμένα το OK που είπα στον αδερφό σου δεν έγινε αμέσως. Ίσως πρέπει να αφήσει ένα 24ωρο, ρε παιδί μου, να ευδοκιμήσει αυτό. Ένα 7ωρο, 8ωρο.
2: Τι λες, ρε πουλάκι μου, τι λες, αφήσω κάτσω εγώ 7-8 ώρες με την κουτσουλιά για να ευδοκιμήσει.
1: Και μετά να πας να παίξεις. Σκούπισε την. Αλλά άστο λίγο να καθίσει.
2: Παιδιά, σας έχει τύχει ποτέ να σας κουτσουλήσει ένα πουλί και να πάτε μετά να παίξετε ένα τυχερό παιχνίδι, μπας και κερδίσετε? Γιατί λέμε γούρι, το έχουμε φέρει για τα μέτρα μας αυτό. Και καλά. Χύνε το καφέ, λεφτά θα πάρει.
1: Λεφτά θα πάρει.
2: Θα σε χέσει πουλί, λεφτά θα πάρει.
1: Σκατά θα πατήσεις, λεφτά θα πάρει.
2: Έχετε λεφτά.
3: Μαρία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
0: Στο καφέ 104,8.

0: μου.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: τη νύχτα.
1: Αποκλειστικά Μιχάλης Κατζηγιάννης στο Καφέ Morning Show. Φωτιά στη νύχτα. Και η θερμοκρασία φτάνει, παιδιά, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Καθυστέρησα γιατί είχαμε πριν από λίγο τα θέματα με τα πουλιά. Λοιπόν, ζεστά τα πουλιά στη σημερινή ημέρα, οπότε μπορούμε.
2: Ζεστά τα πουλιά.

0: Λόγω τη καλή θερμοκρασία έξω ζεσταίνονται και αυτά. Οπότε, Mayday, Mayday, αμόλα να γλιτώσει. 30 για την πόλη τη Καλκίδα. Αύριο, παιδιά, έχουμε λίγη βροχούλα από το απόγευμα και μετά.
1: Κρύα τα πουλιά.
0: Με 27 βαθμού Κελσίου, μπα και ξεπληθεί κανένα αυτοκίνητο. Έχω χάσει χρώμα από κουτσουλιά πουλιού σε αυτοκίνητο.
1: Γιατί?
0: Γιατί την είχε κάσει στην οροφή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν εφημίζομαι ότι τα πλένω και συχνά τα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν το είχα δει ποτέ ότι είχα κουτσουλιά στην οροφή. Ήταν.
1: Μαρκαδόρο.
0: Και μου έφυγε το χρώμα.
1: Πέτζι πετσιόζι, πώς τα λένε αυτά τα χρώματα.
0: Πέτζι πετσιόζι.
1: Πώς τα λένε καλέ τα κρέα αυτά τα.
0: Πέτζι πετσιόζι.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Παίρνατε και
1: πώς λέγονται καλέ.
0: Πέτζι πετσιόζι.
1: Πώς λέγονται καλέ, έτσι δεν λέγονται κάπως.
0: Κάποιοι μαρκαδόροι, πέτσι, πετσιόζι. Ανεξίτηλο.
1: Το μαύρο το ανεξίτηλο, παίρνα το από πάνω. Το φτιάχνει.
0: Πέτσι, πετσιόζι.
1: Γιατί σου φάνηκε το αστείο.
0: Γιατί αυτό ρε πουλάκι μου δεν κάθεται πάνω στο μέταλλο.
1: Ποιο?
0: Ξεβάφει με το χέρι.
1: Ποιο θα φτάσει στην οροφή, καλέ. Κανένα δεν
0: το νερό, ρε. Το νερό, ρε.
1: Α, θα ξεβάψει.
0: Ναι, θέλει ανεξίτηλου μαρκαδόρου.
1: Το ομπρέλα, ξέρω εγώ.
0: Πάρε του καλού πέτσι, πετσιόζι. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα.
1: Δεν μου αρέσει με κοροϊδεύει. Εγώ να βοηθήσω θέλω.
0: Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά μου ήρθε λίγο ξαφνικό και ήταν τέλειο. Η θερμοκρασία στην πόλη τη Αθήνα 30 βαθμού Κελσίου. Από αύριο βροχή και η βροχή αύριο πιάνει από το μεσημεράκι και μετά. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που λέει ότι θα βρέξει από τι 6 και μετά. Παρ' όλα αυτά σήμερα η θερμοκρασία φτάνει τι 25-26 βαθμούς Κελσίου και αύριο μια μικρή πτώση και η Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά και Πέμπτη και Παρασκευή πάλι βροχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο να υποδεχτούμε τη Γεωργίτσα, η οποία περιμένει τα δικά σας τα μηνύματα. Προσωπικά προβλήματα, τι θέλετε να της πείτε.
0: Για πουλοφοβίες και τέτοια πράγματα. Άμα έχετε, ρε παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει πουλοφοβία.
1: Δεν θέλω άλλο.
0: Κάτσε,
1: έχω πουλοφοβία.
0: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ εγώ τα μεγάλα πουλιά. Κάπως λίγο ταράζομαι. Κεράκια, αϊ, τι είναι, πλάκα. Αυτή ξέρει τι αετό
0: είναι.
1: Είναι ένα αετό στην Κρήτη που είναι τεράστιο, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι. Κράμα σε πιάζει, έχει πάρει στη φωλιά του, ρε παιδί μου. Και κάπω εγώ δεν μπορώ.
0: Ισχύει για όλα τα μεγάλα πουλιά, δηλαδή τα φοβάσαι ή.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Και με κόκορε έχω θέμα. Αλλά γενικά ο κόκορα δεν τον έχω σαν πουλί, ρε παιδί μου τόσο. Και τον έχω από μακριά, ρε παιδί μου. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί γελά! Δεν μπορώ να πω ούτε μια φοβία που έχω.
0: Παιδί μου,
1: με ενοχλώνει. Δηλαδή, τα βλέπω τα μεγάλα τα πουλιά και λέω πω.
0: Παναγιά μου, θα με βάει.
1: Να με πει τα χυπαρμία, σκέφτηκα μεγάλα πουλιά τώρα.
0: Στο τέλος άλλος τα τρώει.
1: Ποιος? Δεν κατάλαβα. Γιώργος και Μαρία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Μαραγκίτσα.
1: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, τι κάνεις, μαράκι μου, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα πολύ καλά, εσύ?
2: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ καλά, θα έλεγα, αν δεν μου τύχαινε αυτό που μου έτυχε.
1: Τι σου έτυχε?
2: Θα σας πω σε λίγο, παιδιά, γιατί αυτό δεν θα σας τύχει ποτέ στα Optics Poly Κανάρι 7 Βαθία Βλήδος. Θα βρείτε τα πιο ωραία γυαλιά, επώνυμα γυαλιά Gucci Armani με έκπτωση που φτάνει το 60%. Επίσης έχουμε μεγάλη γκάμα παιδικών σκελετών οράσεων με έκπτωση 50%. Παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Πρέπει να πάτε να φροντίσετε λίγο τα ματάκια σας για να προσέχετε τι παραγγέλνετε από το διαδίκτυο. Στα Optics Poly δεν θα πάθετε ποτέ τίποτα. Πιστέψτε με, Κανάρι 7 Βαθία Βλήδος. Και αν θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες, 22 210 33 251. Και να σας πω, παιδιά, τι έπαθα.
1: Για πες.
2: Και επειδή συμψωνίζει συχνά από το διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αγόρασα ένα βιβλίο από το ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Που έχει τίτλο Πώς να εξαπατήσεις ανθρώπους μέσω διαδικτύου.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: 6 μήνες το περιμένω, δεν έχω λάβει ακόμα. Γιατί?
1: θα σου πω. Μήπως ήταν για να
2: εξαπατήσει.
1: Την εξαπάτηση. Αμάν, βρε Γεωργίτσα.
2: Την πάτησα.
1: Την πάτησες, βρε κορίτσι μου. Την πάτησες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει?
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Οχ, έσπασε η οθόνη!
11: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάντων 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλά.
1: Για να τον αναλύσουμε και σήμερα, παιδιά. 2-10-300-1048. Ελπίζω να πάει καλά το σημερινό. Να καταφέρετε να βρείτε ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλά. Δεν παίζω εγώ μαζί σας, γιατί άκουσα τις πρόβες και κατάλαβα ποιο τραγούδι είναι. Δεν πειράζει, αλλά θα βοηθήσω. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 1, 2, 3 και. Το πάμε άλλη μία την αρχή, γιατί μπήκες λίγο περίεργα. 1, 2, 3 και.

Για να ελάτε, παιδιά. Πάρτε το αγόρι σας και ελάτε. 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα που κερδίζει μοναδικά δώρα? 2-10-300-1048.

0: Ελπίζω και εσύ να βρήκε το σημερινό μα λαλαλά. Είναι εβδομάδα Eurovision, από ό,τι έχετε καταλάβει. Ακόμα μία μοναδική εκτέλεση, γιατί έχω την Έλληνα που περιμένει να δώσει πόνο. Ένα, δύο, τρία και. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Έλενα. Μου τραγούδισε, μου βρέει, Έλενα, το λαλαλά τη Μαρία.
1: Κλείστε τα αυτιά σας.
0: Ωραία, πάμε, τέλεια, δικιά μας είσαι. Πάμε, ένα,
1: δύο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Ναι!
0: Δύο φορές το λέει η Έλενα. Όχι, πάμε, πάω, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Να το πω, να το πω, δηλαδή όλο.
0: Να το πεις όλο, όλο, με το
1: λοιπόν,
0: ένα.
1: Λοιπόν, άντε.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Πάμε.
1: Λίγο.

0: Μπράβο, ρε, να μείνει στην γραμμή και το δράκι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια, τι δικέ σα προτάσει από τραγούδια τη Eurovision που θα θέλετε να εκτελεστούν σε λαλαλά στο 697-800-1048.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
4: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μπορούσε. Θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία να πήγαινε και αυτό το Eurovision. Αλλά ταιριάζει πάρα πολύ ωραία να τα ακούμε και να τρώμε τις ποικιλιάρες από το σχολαρχείο της Γιαρδίνη 2. Αράζουμε παιδιά στην παραλία της Χαλκίδας, παίρνουμε την παγωμένη μας μπυρίτσα. Μεσημεράκι δεν γυρνάμε σπίτι, σταματάμε τη Γιαρδίνη 2 στο σχολαρχείο. Παίρνουμε ποικιλία που φτάνει το 1,5 ολόκληρο μέτρο. Παίρνουμε τα μεζεδάκια που γουστάρουμε. Παίρνουμε το ρόφημα που θέλουμε.
1: Α, το ρόφημα, ζεστή σοκολάτα με marshmallows από πάνω.
0: Δεν θέλω να πω πάρτε το αλκοόλ.
1: Πάρτε την πύρα σου, ρε φίλε, γιατί τσίπουρος.
0: Γιατί δεν έχουν βγάλει τσίπουρο άνευ.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία.
0: Ρε παιδί μου, βγάλανε την πύρα άνευ.
1: Μα βάλανε την πύρα.
0: Άνευ αλκοόλ. Okay. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν βγάζουν και τσίπουρο άνευ.
1: Όποιος πιει τσίπουρο θα το πιει έτσι όπως είναι.
0: Σκέτο νερό θα είναι, λέει. Λοιπόν.
1: Τσίπουρο.
0: 22-210-23-289. Το σχολαρχείο σε περιμένει για να κλείσει και εσύ το δικό σου τραπεζάκι.
1: Πάμε να δούμε και τα ζώδια. Η μέρα έχει έντονη κινητικότητα, πείσμα και ανάγκη για να μπουν όλα σε τάξη. Πιο ζώρικα σήμερα περνάνε Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Με λίγη υπομονή βγαίνεις κερδισμένος, η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, η Σελήνη σε βάζει το επίκεντρο, αλλά με ένταση, μην αφήσεις το πείσμα να χαλάσει τη σχέση σου, η μέρα σου είναι ένα 7. Δίδυμε, χρειάζεσαι λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς σήμερα. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 7.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι, καρκίνε. Φίλοι και επαφές σου φτιάχνουν τη διάθεση. Η μέρα έχει όμορφες εξελίξεις και στήριξη. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, πίεση στα επαγγελματικά ή πολλές υποχρεώσεις. Μην αντιδράσεις από εγωισμό. Η μέρα μας είναι ένα 6. Παρθένε, η οργάνωση και η σκέψη σου λειτουργούν τέλεια. Καλημέρα για στόχους και αποφάσεις, η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, σκέφτεσαι πιο βαθιά οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν, η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται αρκετά. Χρειάζεται ψυχραιμία και όχι έλεγχος, η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βάζεις πρόγραμμα και βρίσκεις ρυθμό, η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, έχεις δημιουργικότητα, διάθεση και καλή ενέργεια. Ιδανική ημέρα για φλερτ και όμορφες στιγμές, η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε, προσωπικά ή οικογενειακά θέματα σε πιέζουν. Μη φορτώνεις τα πάντα μόνος σου, η μέρα σου ένα 6. Και ψαράκια, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Καλή μέρα για συζητήσεις και μετακινήσεις, η μέρα σου ένα 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και θέλω να μου πεις, ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του.
1: Α.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει τζόκερ και έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκείνος που παίζει τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
1: Αμάρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Νέο τραγούδι.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
2: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσει.
10: Destral AVE.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22950 35005.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
14: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
15: άκουσέ τους και στο lalala.gr.

είμαι πανέτοιμη στη θέση μου για να ξεκινήσουμε την παρέα μας με άλλο ένα όμορφο τρίωρο εδώ στον Show Cafe με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 13 του μήνα σήμερα, Τετάρτη και 13 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία, στο Σέργιο αλλά και στη Σεριανή που έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά και στην κολλητούλα μου, στη Χριστίνα στην Κέρκυρα και τα φιλιά μου που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Δυναμώνεις και ξεκινάμε.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α?
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Καλά
1: τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με λίγα λόγια. Και εγώ έχω να σου πω ότι έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη σωστή ποιότητα, παιδιά, στις πιτζάμες, ειδικά αυτές τις μέρες, αλλά και στα εσώρουχα φυσικά. Γιατί Sky ο Τζίτζικας. Unicorn, Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Αν θέλεις να βρεις ποιοτικά επιλεγμένα προϊόντα, είτε μιλάμε για πιτζάμες, είτε για εσώρουχα, όχι μόνο για σένα, και για τον άντρα σου και για το παιδί, όλη η οικογένεια. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Και αν δυσκολεύεσαι να επιλέξεις τι είναι αυτό που θέλεις και τι είναι αυτό που σου ταιριάζει, σίγουρα θα σε βοηθήσουν εκεί να βρεις το κατάλληλο. Unicorn Κρυεζότου 41 για τα πιο τέλεια και ποιοτικά υφάσματα και τα πιο τέλεια ρουχαλάκια και για το σπίτι, αλλά και εσώρουχα. Στο καφέ με 104,8, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
5: Προσέχουμε.
4: Προνοούμε.
5: Προτιμάμε Vision Pro.
4: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
5: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από το...

0: Αλυμπινήσει και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσει και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινήσει είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινήσει, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινήσει βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Πάντως, εγώ θα σου πω να μην φοβάσαι καθόλου το λογαριασμό, γιατί αν πας στο Queen Vanilla εκεί δίπλα στη θάλασσα και φας το γλυκάκι σου, το πιεις τον καφέ σου, φας βάφλα, παγωτό ή γλυκό, οι τιμές είναι πάρα πολύ normal, παιδιά. Και ένα κοκτέιλάκι το βράδυ πραγματικά τραβιέται στην υπέροχη θέα που έχει εκεί στην παραλία Χαλκίδας. Μακαρίου 13 θα τα βρεις όλα αυτά. Queen Vanilla είναι ένα σημείο που μπορείς να πας είτε με τους φίλους σου. Εγώ, πολλές φορές να σου πω την αλήθεια, πηγαίνω και πρωί ή μεσημέρι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που μπορεί να έχω λίγο περισσότερο χρόνο και είναι έτσι ήσυχα και ήρεμα, για να κάνω και τις δουλίτσες μου στο λάπτοπ ή στο κινητό. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 και θα με θυμηθείς. Ελένη Φουρέιρα έρχεται αμέσως τώρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις. Και εγώ θα επιστρέψω με Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Σοκ FM 104,8 και δυναμώνεις.

0: Η μουσική μου.
1: Ο σταθμός μου.
0: Το καφέ 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: κρίνεται.
1: Εξηγήστε μου τι αιμονή έχω πάθει με τα γυαλιά ηλίου και θέλω να τα πάρω όλα κάθε φορά που μπαίνω στο Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις άπειρες επιλογές για κάθε στυλ και όχι μόνο για γυαλιά ηλίου, αλλά και για φακούς επαφής θα βρεις πάρα πολλές επιλογές. Θα βρεις επίσης και για γυαλιά οράσεως και φυσικά είναι και εκεί τα παιδιά να σε καθοδηγήσουν, να σε κατευθύνουν και να σε βοηθήσουν να διαλέξεις αυτό που πραγματικά θέλεις και αυτό που ταιριάζει στο στυλ σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Νίνο και σαν ναυαγή έρχεται αμέσως τώρα. Και παιδιά, μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν είναι. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πάντως ότι το CD το έχω κάπου εκεί στο σπίτι μου και πρέπει να το ψάξω, να το ακούσω όλο από την αρχή. Δυνάμωσε ένταση και όσοι το θυμάστε, πάμε να το τραγουδήσουμε μαζί.

0: Καλά, συγγνώμη. Βλέπεις εσύ τώρα 25 βαθμούς Κελσίου έξω στο κέντρο της Χαλκίδας. Βλέπεις και αυτό τον ήλιο και δεν σου έρχεται η διάθεση να βάψεις τα νύχια σου ένα πάρα πολύ έντονο χρώμα. Γιατί σήμερα, παιδιά, έχω νυχάκια και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Nails Boutique για μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια αλλά και θεραπείες προσώπου και σώματος με επαγγελματική φροντίδα. Αν είσαι και έμπειρη τεχνήτρια και ψάχνεις έναν όμορφο χώρο για να εργαστείς, το Nails Boutique σε περιμένει. Στην Κριεζή 17 στη Χαλκίδα 22-21-0-20-145. Μένεις εδώ και επιστρέφω με αγαπημένο Γιάννη Πλούταρχο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
18: Χαμός το Sad Games.
17: Τόσο δυνατά?
18: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
17: Καλά, τόσο μπροστά?
18: Έλα και θα το νιώσεις.
17: Έρχομαι.
18: Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
17: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
4: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Πολλά μηνύματα. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο, στην Ουρανία, στην Αθανασία, στο Σωτήρη, αλλά και στη Μαρίνα που μου στέλνει υπέροχες συνταγές. Αυτό το viral cake σίγουρα θα το φτιάξω. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Εννοείται, περιμένω και τη δική σου. Καλημέρα, καλησπέρα. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα. Συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη φυσικά και σου έχω ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό και πολλές επιτυχίες ακόμα. Σου καφέ με 104,8. Συνεχίζουμε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτάβρες η δώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες να ψάχνουμε το θωριαμό.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Καλοκαιρινή διάθεση υπάρχει, ήλιος υπάρχει. Την καλύτερη θέα της Χαλκίδας την έχουμε. Παραλία Χαλκίδας θα βρεις και τα καλύτερα γλυκά στο Queen Vanilla Μακαρίου 13. Εκεί μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου από νωρίς το πρωί, να συνεχίσεις με παγωτό, βάφλα ή γλυκό και όσο περνάει η μέρα να μείνεις για ένα δροσερό κοκτέιλ ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Είναι από τα μέρη που πηγαίνεις και λες πάμε και καταλήγεις να πηγαίνεις μέχρι αργά το βράδυ. Queen Vanilla Μακαρίου 13, παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Tucove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Στο καφέ με 104,8. Πολλά φιλιά στο Στέφανο που μου λέει ότι με τέτοιο καιρό και 27 βαθμούς Κελσίου που έχει αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα, θέλει να πάει, λέει, για μπάνιο και το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ μαζί σου. Και εννοείται θέλω να πάω κι εγώ για μπάνιο, αλλά θέλω να πάρω και το κατάλληλο μαγιό για να είναι τέλειο πάνω μου. Ξέρεις που θα το βρεις και εσύ. Στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα και στο Unicorn θα βρεις άπειρες επιλογές για μαγιό και για σένα και για όλη την οικογένεια. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Έρχεται αμέσως τώρα να βρει και Αιγαίο. Στέφανε, αφιερωμένο σε σένα που το θέλεις, τον μπανάκι σου.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σαρκαστικά.
1: Σου καφέ με 104,8 και κορίτσια μου, ήρθε η ώρα για self-care. Στο Nails Boutique στη Χαλκίδα θα βρεις μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση φρυδιών, lash lift και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος. Και φυσικά το Nails Boutique μεγαλώνει την ομάδα του και αναζητά έμπειρες τεχνίτριες. Κρυεζή 17 22 21 0 20 145. Κατερίνα Κακοσέου έρχεται αμέσως τώρα. Τα παράπονα μου θα το ακούσεις εδώ, στο καφέ με 104,8, γιατί παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και μην τρελαθούμε, παιδιά. Τα γυαλιά δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε χαρακτηρίζει και πρέπει οπωσδήποτε να σου είναι άνετα, να μην σε βαραίνουν, να πηγαίνουν στο στυλ σου αλλά και στο πρόσωπό σου. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα για να βρεις άπειρες επιλογές από πιο κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα και φυσικά τα κατάλληλα άτομα για να σε κατευθύνουν σωστά. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-80-853. Μένεις εδώ και επιστρέφω με αλληλούια, με τι άλλο, μου το ζητάς και μου το ξαναζητάς.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα. Ρίτα.
2: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και τον μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Ξηρό-λευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριές σας θα τα βρει στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου εδώ στην κλασική παρέα. 11 με 2 καθημερινά είμαστε μαζί. Τι να πω, παιδιά, να πω για τον Ακύλα. Να πω ότι πήγαμε καλά στον πρώτο ημιτελικό. Θέλω να μου στείλει και εσύ το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Να μου πει πώ σου φάνηκαν και τα υπόλοιπα τραγούδια τη Eurovision και να συνεχίσουμε με αποκλειστικότητα. Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Να σου πω ότι το έχω αγαπήσει ήδη. Θα σου το πω για δυνάμωση ένταση.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Θυμάστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ε ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
3: Έλα μωρί.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια.

0: ζωή μου.
1: Με το La La La, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Το αγαπώ, το αγαπώ, το υπεραγαπώ και το αγαπώ ακόμα πιο πολύ σε αυτή την τέλεια επανεκτέλεση. Το πιο γλυκό μεθύσι από Σταβέντο, στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι μου αρέσει πολύ στο Queen Vanilla. Ότι είναι από τα μέρη που μπορείς να πας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλεις, γιατί θα απολαύσεις εκεί και τον καφέ σου, θα απολαύσεις και το γλυκό σου, θα απολαύσεις και τη βάφλα σου και το παγωτό, αλλά και το βράδυ έχει σούπερ τέλεια κοκτέιλ, χαλαρή διάθεση και φυσικά θέα την παραλία. Όλα αυτά Μακαρίου 13 στο Queen Vanilla. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τους φίλους, για την παρέα, να κάτσεις και μόνος σου και είναι σούπερ τέλεια. Μακαρίου 13 Queen Vanilla. Και τώρα μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με αποκλειστικότητα. Ήβια Δάμου και Ξελογιάστρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
6: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει?
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
12: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
13: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
14: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
15: Προσέχουμε.
14: Προνοούμε.
15: Προτιμάμε Vision Pro.
14: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο τον χρόνο.
15: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
16: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
16: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
17: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
16: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
16: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
16: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
16: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
16: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
16: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
18: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
19: Είστε έτοιμοι?

0: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και τώρα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είμαι ψωνάρα, παιδιά, αλλά όταν παίρνω εγώ καινούργια γυαλιά, κάθομαι και κοιτάζομαι. Τα βλέπω εδώ, τα βλέπω εκεί. Τα βλέπουμε διαφορετικό βάψιμο. Γενικά μου αρέσει. Το γυαλί, νομίζω, παιδιά, δίνει πάρα πολύ από το στυλ. Και τα γυαλιά ηλίου που φοράς πρέπει να τα προσέχεις. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις άπειρες επιλογές, πάρα πολλά σχέδια. Εννοείται ότι εκεί θα σε κατευθύνουν και θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά ταιριάζει στο χαρακτήρα σου, στο στυλ σου. Και γενικά είναι αυτό που σου βγαίνει περισσότερο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-80-853. Και δεν θα βρεις μόνο γυαλιά οράσεως, φυσικά θα βρεις και γυαλιά ηλίου, θα βρεις και φακούς επαφής. Γιώργος Αμπάνης, πάντα αγαπημένος μου και δεν με αγαπούσες, έρχεται αμέσως τώρα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: μαύρη.
1: Στο καφέ με 104,8 και παιδιά, θα μας τρελάνει αυτός ο καιρός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, θα φτάσει μέχρι 29 σήμερα και από αύριο ετοιμάσου για βροχές. Να σου πω κάτι όμως, εγώ δεν πτώομαι. Σήμερα θα το κάνω τον μπάνιο μου στη θάλασσα. Αν μη τι άλλο, μαγιό θέλω να πάρω, παιδιά. Unicorn, κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Τα πιο όμορφα μαγιό, τα πιο ποιοτικά σχέδια και τα πιο ωραία που θα γράφουν πάνω σου υπέροχα. Για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για σένα και για το παιδάκι σου, αλλά και για τον άντρα σου. Κρυεζότου 41 Unicorn και ετοιμάσου για το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει. Έρχεται αμέσως τώρα Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς. Και αμέσως μετά, αγαπημένο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και γενικότερα έχεις καταλάβει ότι αυτές οι μέρες δεν είναι για να παίρνεις ούτε σημαντικές αποφάσεις ούτε τίποτα. Η μέρα ξεκινάει καλά με επαφές, δουλειές και οικονομικά, αλλά μέχρι το μεσημέρι εκμεταλλεύσου το γιατί μετά πέφτουν λίγο οι ρυθμοί και βγαίνουν πιο εύκολα παρεξηγήσεις και υπερβολές. Όχι σημαντικές αποφάσεις και σήμερα, χαλαρό πρόγραμμα και λίγο reset. Και παραλίγο να ξεχάσω να σου πω, όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, μας ακούς πάντα εκτός από τα FM σου μέσα από το La La La Radio.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γήινης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τύρια που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
8: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, gadget experts,
11: παιδιά. Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
14: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
14: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
15: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινή την Εύβοια.
16: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού,
2: ναι.
1: Το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι. Τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλεις.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sul da Bahia, Centro

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avanton 37.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει. Και θηλυκά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: C'est toi que je veux.
10: Le cinéma.
11: Your life belongs to
10: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατέρας. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε, θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάτω να φανείς ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μαρία,
3: τι είπες?
2: Πόλη,
3: τι είπες, δεν άκουσα.
2: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
4: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία. Και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
7: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221 077 77 2. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral δε δούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
12: Χαμός το Sad Games.
11: Τόσο δυνατά?
12: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
11: Καλά, τόσο μπροστά?
12: Έλα και θα το νιώσεις.
13: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
14: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project, για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
15: Gadget Experts, ρε παιδιά.
16: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καφ***.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Είναι ακόμα σε γνωρίζω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά με στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
16: Θα φας?
17: Όχι.
16: Θα φας?
17: Ναι.
16: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
17: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας. Βάλε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι,

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
3: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
7: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
6: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
7: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: το τραγούδι αυτό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Έχω πουλοφοβία.
3: Ορίστε.
2: Δεν μπορώ εγώ τα μεγάλα πουλιά. Κάπως λίγο ταράζομαι. Άι, τι πλάκα. Αυτή ξέρει τι αετό
3: είναι. Άλλα μεγάλα είναι πουλιά αετός, δεν
2: είναι ένα αετό στην Κρήτη που είναι τεράστιο, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι. Κράμα σε πιάζει. Έχει πάρει στη φωλιά του, ρε παιδί μου. Και κάπως εγώ δεν μπορώ.
3: Ισχύει για όλα τα μεγάλα πουλιά. Δηλαδή τα φοβάσαι ή.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Και με κόκορες έχω θέμα. Αλλά γενικά ο κόκορας δεν τον έχω σαν πουλί, ρε παιδί μου, τόσο τέτοιο. Τον έχω από μακριά, ρε παιδί μου. Μακριά και αγαπημένη. Γιατί γελάς! Δεν μπορώ να πω ούτε μια φοβία που έχω.
3: Παιδί μου,
2: με ενοχλούν, δηλαδή, τα βλέπω τα μεγάλα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948 55 9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αγιέχ, Summer Competition.
8: Αυτό το καλοκαίρι

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Στον τριαντάφυλλο κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά που δεν βρίσκεις αλλού, όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας, αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
8: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
9: Χαμός το Sad Games.
8: Τόσο δυνατά?
9: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
8: Καλά, τόσο μπροστά?
9: Έλα και θα το νιώσεις.
10: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
11: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
13: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Όταν οι άλλοι απλά μιλούν, εμείς δημιουργούμε στυλ. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει?
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά. Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε! MrPhone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Αβάντων 37.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
14: Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος. 2221 077 77 2.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με την γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Είστε έτοιμοι.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
8: Άστο,
9: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
0: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
0: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
10: Ρε, τι φάση παίζει εκεί μέσα?
11: Χαμός το Sad Games.
10: Τόσο δυνατά?
11: Μπαίνεις, ανεβαίνει η φάση. Παίζεις, γελάς, κοντράρεσαι και η παρέα στο Sad Games απογειώνεται.
10: Καλά, τόσο μπροστά?
11: Έλα και θα το νιώσεις.
12: Έρχομαι. Sad Games, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας. Είμαστε παντού και τώρα είμαστε εδώ.
13: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
0: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Yeah. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα, τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεσε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
9: Άφησες τη συσκευή σου εκτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
0: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα μετάδοση. Μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσης. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
6: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral AVE, αφή Δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950-35005.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping, βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: ξόδευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Νέο τραγούδι.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επιτυχίες. Non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: αγαπημένο σου τραγούδι
1: και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο
0: στο καφέ.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 4,8.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει του λέει ο ένα, ρέσει, ρέσει. Καλό το σκυλί σου, καλό.
2: Του λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε.
1: Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
3: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: εσείς.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση, τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.

0: Λατρεύω όταν το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Ωραία, μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα ήθελα να μου δώσετε ιδέες τι μπορεί να είναι αυτός ο παγκόσμιος διαγωνισμός που θα γίνει σε λίγες μέρες στο Σαν Φρανσίσκο.
2: Ναι.
1: Αλλά δώστε μου τις ιδέες σας.
2: Ωραία, μου ήρθε μια ιδέα. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που έλεγες για το διαγωνισμό στο Σαν Φρανσίσκο, μου ήρθε η ιδέα της μεγαλύτερης απόστασης εκπρεμάτωσης.
1: Παιδιά, εντάξει.
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Να σου πω κάτι. Άι, πα, ρα, τα με. Και ευχαριστούμε κιόλας μαζί με το Άι, πα, ρα, τα με.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όσο καφέ 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ακούω.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Αν είσαι ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM, καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Νέο τραγούδι.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα φυτιά. Ρίτα.
1: Το ακούτε σε πρώτη Ρίτα, μετάδοση μόνο στον Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: 15 λεπτά λέει το όριο στους οίκους ανοχής. Λέει για όσους πάνε. Αν κάνανε σεξ παραπάνω, δεν θα τους κράταγε και η γυναίκα τους.
2: Γιώργο. Έλα, βρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: στο ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

καλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ζούμε δυνατά. Από την κορυφή μιας κεραίας με πολλά χριστουγεννιάτικα φωτάκια που αναβοσβήνουν για να μην χτυπήσει ο Άι Βασίλης. Σοκ FM 104,8.